0: ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Trident and Slater.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
7: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
6: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
7: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
6: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
7: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
6: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
8: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
9: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία. Φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. και συνεχίζεις δυναμικά.
10: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
7: Ναι, μάνα.
10: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
7: Ναι, μάνα.
10: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
7: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
10: Άσε, έχω βρει τη λύση.
7: Καλή.
10: Αστέρι.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
10: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
9: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
10: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
10: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
9: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
10: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
9: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
7: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
11: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
12: Σπανάκι.
11: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
12: Σαμπουάν.
11: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
12: Υγροπιάτων.
11: Κέρδισες.
13: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
14: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
13: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
14: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
16: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
17: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
18: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
17: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
18: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
17: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
18: Η δίπλα.
19: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
20: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα το

0: ενδιαφέρον σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
1: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Τετάρτη 15 του Ιούλη. Αγίου Βλαδιμίρου, βασιλέως Ρωσίας, Αγίου Κυρίκου και Ιουλίτης Μεγαλομάρτυρων. Είμαστε εδώ. Βρισκόμαστε ακριβώς στην καρδιά, ημερολογιακά στην καρδιά του καλοκαιριού, 15 Ιουλίου. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας και ελάτε. Ελάτε να ανοίξουμε παρέα, να ανοίξουμε συντροφιά, τη βεντάλια της ενημέρωσης. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα, δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας. Καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλημέρα στους αδελφούς Μακροσάβα. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Νέο κύμα πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις. Τεχεράνη, τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά όσο του τελειώσουν οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Μαρφίν, στη φυλακή δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό εντός 10 ημερών. Εκδίδεται στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη κατηγορούμενη. Μουντιάλ 2026. Ισπανία για κούπα. Πάτησε τη Γαλλία και προκρίθηκε στον τελικό. Τη Βόρεια Εύβοια επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια. Ιταλία, η Βουλή απέρριψε τροπολογία του κόμματος της Μελόνι συνδεδεμένη με την εκλογική μεταρρύθμιση. Γαλλία, 14η Ιουλίου, μια επιβλητική στρατιωτική παρέλαση που στέλνει μήνυμα στρατιωτικής ισχύως και ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Πυρκαγιά στην Ισπανία, 12 αλλοδαποί ανάμεσα στους 13 συνολικά μέχρι στιγμής νεκρούς. Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για κύκλωμα απάτης τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ. Ζημιά 46,9 εκατομμύρια ευρώ.

θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, Πιερακάκη. Στις τράπεζες υπάρχει ρευστότητα που περιμένει να γίνει ανάπτυξη. Προφυλακίστε οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Χαντζηδάκης, τέλωσε ιστορίες καθημερινής τρέλας σε σχέση με τα ακίνητα. Τέσσερις νέες πρωτοβουλίες του νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. Εξαρθρώθηκαν τρεις εγκληματικές οργανώσεις που διέπραταν απάτες και κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αγρίνιο. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά. Αυτήν την ώρα, 26 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στην σύντροφιά μας τη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται στα πρόθυρα ενός νέου πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμούς διαρκείες, ενώ το Ιράν επιμένει να χτυπά αμερικανικούς στόχους.

Τέταρτη ημέρα βομβαρδισμού των Ηνωμένων Πολιτειών κατά στόχων στο Ιράν χθες. Αυτή τη φορά όμως με ναυτικό αποκλεισμό σε ισχύ και την αμερικανική πλευρά να κλιμακώνει την πίεση και σε επίπεδα πέραν από το στρατιωτικό. Από την πλευρά του Ιράν απαντά με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν κατά στόχων στην ευρύτερη περιοχή, δείχνοντας για άλλη μία φορά ότι δεν έχει απολέσει την ικανότητα να χτυπά σε στόχους αμερικανικού ενδιαφέροντος. Ο ναυτικός αποκλεισμός στέφηκε σε ισχύ στις 11 το βράδυ με ισχυρές δυνάμεις της ΕΣΕΝΚΟΜ, 20 πλοία και εκατοντάδες αεροσκάφη να τον στηρίζουν. Στόχος της αμερικανικής πλευράς να μην έχει πλέον το Ιράν τη δυνατότητα να παρενοχλεί εμπορικά σκάφη στα στενά του Ορμούζ. Μια ώρα νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν προχωρήσει σε νέο κύμα πληγμάτων κατά στόχων σε ιρανικές πόλεις πάνω ή κοντά στα στενά του Ορμούζ. Αναφέρθηκαν για άλλη μια φορά εκρήξεις στον Μπανταραμπάς, το Αχφάζ και την Ίσο Κέσμ, χωρίς να είναι σαφές τι είδους στόχοι είναι αυτοί που βάλλονται. Οι Ιρανοί έσπευσαν πάντως να δηλώσουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν εργοστάσιο εμφιαλωμένου νερού. Οι επιθέσεις κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν, αφού βομβάρδισαν δεκάδες στόχους κοντά στο στενό του Ορμούς και σε παραθαλάσσιες περιοχές για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα. Σημείωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις όπου βρίσκονταν πύραυλοι και μη επανδρομένα εναέρια συστήματα, ναυτικές δυνατότητες και συστήματα παράκτειας άμυνας κατά τη διάρκεια του κύματος βομβαρδισμών διάρκειας 7 ολόκληρων ωρών, για να φύρουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία και τα πληρώματα του εμπορικού ναυτικού. Παράλληλα, το Υπουργείο των Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών επέβαλε νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, οι οποίες στοχεύουν σε πρόσωπα, οντότητες και πλοία, ενώ προχώρησε και στο πάγωμα πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων που σχετίζονται με το Ιράν. Το συνολικό τους ύψος φτάνει τα 130 εκατομμύρια δολάρια. Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να δείξει ότι η νέα καθημερινότητα θα είναι αυτή των βομβαρδισμών. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε ότι θα βομβαρδίζει το Ιράν μέχρι να κρίνει ο ίδιος ότι είναι αρκετά. Πρόσθεσε ότι από την επόμενη εβδομάδα οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνουν εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες μέχρι να αναγκαστούν να έλθουν οι Ιρανοί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η απάντηση του Ιράν ήταν μια σειρά από ανακοινώσεις μέσα στη νύχτα για επιθέσεις κατά μια σημαντική αεροπορική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιορδανία, όπου εδρεύουν αεροσκάφη F-18, αλλά και κατά βάσης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ με μεγάλο όγκο πολεμικού υλικού, το οποίο πυρπολήθηκε κατά την Τεχεράνη. Ταυτόχρονα έβαλε και πάλι στο στόχαστρο το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση προβάλλε ακόμη τον ισχυρισμό ότι οι ήχοι που ακούγονταν στον Μπαντάρ Αμπάς και στις παράκτιες πόλεις και νησιά του κόλπου προέρχονταν από συγκρούσεις και ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς, προφανώς μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Άλλη μια ιρανική πηγή μιλούσε για εμπλοκές του πολεμικού ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης στην περιοχή. Είναι δύσκολο να διαπιστωθεί πόσο αληθεύουν οι ισχυρισμοί και των δύο πλευρών. Οι Ιρανοί πάντως φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ώστε τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ενώ απείλησαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, που οι νύχτες μετατρέπονται σε νύχτες κόλασης, το πετρέλαιο συνεχίζει το νέο του ανωδικό σερί εν μέσω αυτής της έντασης. Η ανασφάλεια επιστρέφει στην αγορά με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, με αποτέλεσμα το Brent να σκαρφαλώνει στα 86 δολάρια το βαρέλι. Ανάλογη είναι και η κίνηση του αμερικανικού τύπου που διαπραγματεύεται πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, έχοντας επιστρέψει στα επίπεδα που ήταν πριν από ένα μήνα, μετά την υποχώρηση δηλαδή στον απόϊχο της συμφωνίας εγκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Τα πάντα πάντως, φίλες και φίλοι, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια δυστυχώς προς γενική ανάβλεξη στη Μέση Ανατολή.

0: γεμάτους χίλιους κεραυνούς. Όλη αυτή η ιστορία, θυμηθείτε το, δεν θα έχει καθόλου μα καθόλου καλή εξέλιξη.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

σοκαρισμένη η ελληνική κοινή γνώμη, φίλες και φίλοι, από τον τραγικό θάνατο ενός νεαρού ζευγαριού. Χθες σε γειτονιά του Πειραιά. Το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα σε σταθμευμένο όχημα σε γκαράζ σπιτιού επί της οδού Μήλου. Οι περίοικοι δηλώνουν ότι οι τραγικές φωνές των χαροκαμένων γονιών τους ήταν αυτές που τους έκαναν να αντιληφθούν ότι κάτι κακό είχε συμβεί. Πρόκειται για έναν 28χρονο δικηγόρο στο επάγγελμα και μια 24χρονη ασκούμενη δικηγόρο που βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα στο σταθμευμένο όχημά τους, το οποίο βρισκόταν στο γκαράζ του σπιτιού.

Δεδομένου λοιπόν ότι τα δύο παιδιά δεν έφεραν εμφανή τραύματα ή εκδορές, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο. Ο θάνατος των δύο νεαρών να προήλθε από αναθυμιάσεις. Αναθυμιάσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν από τον ανοιχτό κινητήρα του οχήματος μέσα στο κλειστό γκαράζ. Όταν έχεις ανοιχτό τον κινητήρα, το αυτοκίνητο, μέσα σε ένα τόσο στενό χώρο, πάρα πολύ γρήγορα το οξυγόνο στερεύει και ουσιαστικά δηλητηριάζεσαι. Όντας μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου με αναμένο το κλιματιστικό, η καμπίνα του αυτοκινήτου μετατράπηκε σε θάλαμο αερίων, με αποτέλεσμα τα παιδιά ουσιαστικά να δηλητηριαστούν. Αυτό είναι το ενδεχόμενο το οποίο εξετάζεται από την ελληνική αστυνομία, η οποία συνεχίζει την προανάκριση αναμένοντας όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις, μεταξύ των οποίων και οι τοξικολογικές.

Σε κάθε περίπτωση στον Πειραιά επικρατεί βουβός φρήνος. Το Πανελλήνιο παραμένει ως συνελογικό συγκλονισμένο.

ξέρετε, είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που λες, μα είναι δυνατό να μην το γνώριζαν. Κι όμως είσαι τόσο μα τόσο σίγουρος ότι αν βγεις έξω στον δρόμο και ρωτήσεις ένα τεράστιο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, τέτοιου είδους θέματα δεν τα γνωρίζει ούτε πηγαίνει ο νους. Δυστυχώς. Βόλος καλημέρα, Μαγνησία καλημέρα. Είμαστε εδώ.

Η παραβολή εικόνων από τα επεισόδια του 2010 με φωτογραφίες από διακοπές μια συγκεκριμένης παρέας αποτέλεσε το βασικό στοιχείο της αστυνομικής έρευνας που οδήγησε σε συλλήψεις για τον εμπρησμό της τράπεζας Marfin. Από την έρευνα λοιπόν προέκυψαν εντάλματα σύλληψης για δύο 42χρονους και μία 46χρονη, με τους δύο άνδρες να συλλαμβάνονται στην Ελλάδα και την 46χρονη στην Βρετανία, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Αθήνα. Όλοι τους αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και αναμένεται να κινηθούν όλες οι διαδικασίες. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, όλα ξεκίνησαν από την επανεξέταση του υλικού που είχε συλλεχθεί την ημέρα των επεισοδίων, δηλαδή στις 5 Μαΐου του 2010. Ένας φωτογράφος που βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιαννός είχε καταγράψει με το φακό του ομάδα κουκουλοφόρων λίγα λεπτά πριν από την επίθεση στην τράπεζα. Από τις συνολικά 205 φωτογραφίες, 6 κρίθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς αποτύπωναν τις κινήσεις των δραστών. Οι αστυνομικοί συνέκριναν αυτές τις εικόνες με ένα δεύτερο φωτογραφικό αρχείο από διακοπές του 2009, δηλαδή 4 χρόνων μετά, στις οποίες οι ύποπτοι εμφανίζονται χωρίς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Η αντιπαραβολή των δύο αρχείων ήταν εκείνη που, σύμφωνα με το διαβιβαστικό της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας, οδήγησε στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων. Για τον πρώτο, 42χρονο, που φέρεται να είναι ο άνδρας με το κόκκινο μαντίλι στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, οι αρχές υποστηρίζουν ότι η αναγνώριση δεν βασίστηκε μόνο στον σωματότυπο ή τα παπούτσια του. Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε στο σακίδιό του και ειδικότερα σε λεπτομέρειες όπως οι φθορές και οι σκουγγυριές στο φερμουάρι, οι οποίες σύμφωνα με την Ελλάς εμφανίζονται τόσο στις φωτογραφίες των διακοπών όσο και στις εικόνες από τη Marfin. Τον δεύτερο έκαψε ένα λογότυπο συγκροτήματος επάνω σε τσάντα. Ενώ για τη 46χρονη τα στοιχεία είναι πιο περιορισμένα, καθώς η αστυνομική έρευνα βασίζεται κυρίως στον σωματότυπο και στα χαρακτηριστικά των μαλλιών της. Σε κάθε περίπτωση, οι τρεις τους αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή. Κατηγορούνται ότι είναι τρεις εκ των 5 δραστών που αποσπάστηκαν από ομάδα 12 περίπου κουκολοφόρων που κινούνταν επί της οδού σταδίου, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας με βαριοπούλα ή σφυρί και στη συνέχεια πέταξαν μολότοφ και έφλεκτο υγρό στο εσωτερικό του κτηρίου. Από την πυρκαγιά είχαν χάσει τη ζωή τους οι εργαζόμενοι Επαμεινώντας Τσάκαλης, Παρασκευή Ζούλια και Αγγελική Παπαθανασοπούλου, που ήταν 4 μηνών έγκυος. Παράλληλα, οι έρευνες που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, καθώς στο μικροσκόπιο τους βρίσκονται ακόμα δύο πρόσωπα που εξετάζονται για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση, η συνήγορη υπεράσπιση των τριών κατηγορουμένων αφισβητούν τη βαρύτητα των στοιχείων της οικογραφίας. Υποστηρίζουν ότι η αναγνώριση βασίζεται κυρίως σε αντικείμενα όπως σακίδια και προσωπικά αξεσουάρ και όχι σε ξεκάθαρη ταυτοποίηση προσώπων, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή αποδεικτικά στοιχεία.
16 ολόκληρα χρόνια μετά. Βρε πρεμούρα ο Χρυσοχοΐδη, σχεδόν 2 μήνες πριν τα εκλογάς. Γιατί λέω 2 μήνες πριν τα εκλογάς? Γιατί όλες οι πληροφορίες δείχνουν ως εκλογική ημερομηνία την 27η Σεπτεμβρίου. Και θα σας το αναλύσω αυτό. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Δυναμώστε, δυναμώστε ραδιοφωνάκια, επιστρέφουμε.

Καλημέρα στα πολιτικά γραφεία της περιοχής μας και ειδικά σε αυτά του κυβερνώντος κόμματος. Η κόντρα, φίλες και φίλοι, μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Αντώνη Σαμαρά οδηγείται στα άκρα. Γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις, όχι μόνο στα όρια της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ενδεχομένως να πυροδοτήσει ανεξέλεγκτες, ίσως πολιτικές εξελίξεις. Για να καταλάβετε τι εννοούμε, ενδεικτικό της σύγχυσης που επικρατεί και της τεταμένης κατάστασης που τίνει να διαμορφωθεί, είναι ότι στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για το τι μέλη γενέστε, και αυτό όχι, ξέρετε, σε βάθος χρόνου, αλλά στο επόμενο τρίμηνο ή τετράμηνο, καθώς με το εκρηκτικό από πολλές πλευρές κλίμα που έχει δημιουργηθεί, είναι πολύ δύσκολο η κυβέρνηση να καταφέρει να μακροημερεύσει και ο Πρωθυπουργός να τηρήσει τη δέσμευσή του, οι κάλπες να στηθούν την άνοιξη του 27. Είτε λοιπόν βάσει σχεδίου είτε λόγω των εξελίξεων, ο Κυριάκος θα υποχρεωθεί να επιταχύνει τις διαδικασίες και να προκηρύξει εκλογές μέσα στο φθινόπωρο. Στο παρασκήνιο συζητούνται ήδη συγκεκριμένες ημερομηνίες που ξεκινούν από τις 27 Σεπτεμβρίου και φτάνουν έως τις 18 του Οκτώβρη. Στην τελική του απόφαση ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του το γεγονός ότι θα χρειαστούν και επαναληπτικές εκλογές, αν δηλαδή στις πρώτες δεν προκύψει αυτοδυναμία ή κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οι πρώτες κάλπες θα πρέπει να στηθούν νωρίς, ούτως ώστε οι δεύτερες, αν δεν στηθούν τέλος του Οκτώβρη, να στηθούν το αργότερο στις αρχές του Νοέμβρη. Από την άλλη, 27 Σεπτεμβρίου, που συζητείται έντονα ακόμη και εντός της Νέας Δημοκρατίας όπως πληροφορούμε, παρουσιάζει μια σημαντική δυσκολία. Θα πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης να προκηρύξει πρόωρες εκλογές πριν ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ως γνωστόν σχεδιάζει να προβεί σε εξαγγελίες που θα αφορούν το σύνολο σχεδόν του ελληνικού λαού. Μια τέτοια απόφαση θα περιπλέξει τα πράγματα και τους σχεδιασμούς του Μεγάρου Μαξίμου εν ώψη των εκλογών. Το τελευταίο πάντως χρονικό διάστημα, οι θειασότητες των πρόωρων εκλογών μέσα στην κυβέρνηση έχουν αυξηθεί σημαντικά. Και σε αυτό έχουν συμβάλει αρκετοί παράγοντες. Πρώτον, το ότι σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία, με την αναγωγή των αναποφάσιστων εννοείται, κινείται πέριξ του 30% και σε μεγάλη απόσταση από το κόμμα του Τσίπρα. Δεύτερον, η ανησυχία για το αύριο. Αρκετά κυβερνητικά στελέχη στις κατηδίαν συνομιλίες τους επισημαίνουν τον κίνδυνο των απρόβλεπτων γεγονότων που μπορεί να φέρουν σε δυσχερή θέση την κυβέρνηση. Ειδικά δε την τελευταία τετραετία δεν ήταν λίγα αυτά που συνέβησαν και έσπρωξαν προς τα κάτω την κυβέρνηση αλλά και τον Πρωθυπουργό στην εκτίμηση και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ένας τρίτος λόγος που οθεί υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη λογική των πρόωρων εκλογών είναι ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς και η απόφασή του να ιδρύσει νέο κόμμα. Εξέλιξη που θα δυσκολέψει περαιτέρω τον στόχο του Μητσοτάκη, που δεν είναι άλλος από την πολυπόθητη αυτοδυναμία. Από την πλευρά του τώρα ο Πρωθυπουργός, αν και έχει μπει στη συζήτηση των πρόωρων εκλογών, παραμένει σταθερός στην απόφασή του οι κάλπες να στηθούν τον Μάρτιο του 27. Άλλωστε, αν επιλέξει να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές, ας πούμε το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, 7-8 μήνες πριν από τη λήξη της φυτείας της κυβέρνησης, με βάση το Σύνταγμα, θα πρέπει να εξηγήσει στον ελληνικό λαό το πώς και το γιατί επισπεύδει τις διαδικασίες. Θα μπορούσε άραγε να τους δώσει την αφορμή και μαζί την ευκαιρία ο Αντώνης Σαμαράς? Με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες,
όταν ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, θα τον ακολουθήσουν όχι μόνο στελέχη, αλλά και το πιο βασικό, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Το πόσοι και ποιοι παραμένει αδιευκρίνιστο, αν και στο παρασκήνιο έχουν αρχίσει να ακούγονται ήδη τα πρώτα ονόματα. Αυτό δεν έχει υποθεί από καμία πλευρά. Είναι εάν οι βουλευτές που θα φύγουν για το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού θα παραιτηθούν ή όχι από το βουλευτικό αξίωμα. Σημειώνεται ότι σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αριθμεί 156 βουλευτές, δηλαδή αν φύγουν 6 τουλάχιστον, η κυβέρνηση χάνει την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία. Μπορεί άραγε να αντέξει ο κύριος Σαμαράς το βάρος μιας δεύτερης αποστασίας? Δύσκολο, αλλά όχι και απίθανο. Πάντως, κάτι τέτοιο θα ανέτρεπε μεν τα σχέδια του κυρίου Μητσοτάκη, πλην όμως θα του έδινε τη δυνατότητα να πάει στις κάλπες ως θύμα αποστασίας και προδοσίας. Υπερβολικά ακούγονται όλα αυτά, αλλά συζητιούνται ήδη στα ενδότερα της Νέας Δημοκρατίας, που πιστέψτε με, έχει ξεκινήσει ήδη τις διεργασίες, στείνει ήδη τις λίστες, λίστες οι οποίες θα προκαλέσουν έκπληξη ακόμα και εδώ, σε τοπικό, σε επίπεδο Μαγνησίας. Σε επίπεδο Μαγνησίας που θυμηθείτε, θα γελάσει και ο κάθε πικραμένος.

διότι στη Μαγνησία ειδικά κανένας δεν επανεκλέγεται σίγουρα. Όποιος νιώθει σίγουρος λανθάνει. Θα παίζει μέχρι και την τελευταία ώρα πριν από τις κάλπες. Μέχρι και μια ώρα πριν κλείσουν οι κάλπες θα παίζει κυριολεκτικά. Οι έδρες, ακούστε τι σας λέω, η έδρα.

Πάρος, να ξέρετε ότι σε τοπικό επίπεδο μαγειρεύονται διάφορα πράγματα. Οι ανασφάλειες έχουν βαρέσει κόκκινο. Και αυτό σας το λέω για να μπορείτε να εξηγείτε κάποιες συμπεριφορές των τελευταίων ημερών. Κάποιοι βλέπουν ότι η καρέκλα της εξουσίας απομακρύνεται και σπαρταράνε σαν τα ψάρια έξω από το νερό. Ήταν όμως, θα έπρεπε να γνώριζαν κάτι το οποίο νομοτελειακά θα συνέβαινε.

ήταν κάτι το οποίο αργά ή γρήγορα θα συνέβαινε. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ένα μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας θα πάει σπίτι του. Και μεταξύ αυτών, βεβαίως, και κάποιοι από τους βουλευτές μαγνησίας του κυβερνώντος κόμματος. Είναι νομοτελειακό. Και τούτο θα συμβεί σε περίπου 2 μήνες από τώρα. Διότι, φίλες και φίλοι, ο χρόνος ήταν, είναι και θα παραμείνει πάντοτε αμήλικτος.

Κανείς δεν μπορεί να βρίσκεται σε μία θέση εσαΐ. Και όπως ελέγχθηκε σε μία ελληνική ταινία... Η ζωή άλλους τους ανεβάζει και άλλους τους κατεβάζει. Μόνο που δεν είναι τόσο μυρολατρικά, πρέπει να ξέρετε τα πράγματα. Συνήθως στην πολιτική οι άνθρωποι είτε ανεβαίνουν είτε κατεβαίνουν βάσει των ενεργειών και των πράξεων τους. Και δυστυχώς εδώ στην περιοχή η ανικανότητα, ο χαδελφισμός και ο παρτακισμός περίσεψαν. Και τώρα έφτασε η ώρα να ξυρίσουν το γαλάζιο.

Κάποιοι λοιπόν από εσάς που σήμερα απολαμβάνετε ολόκληρη την εξουσία και ό,τι την περιμένετε.

και επειδή μπορεί να μην το έχουν συνειδητοποιήσει, γιατί αρνούνται να το αντιμετωπίσουν παρά μόνο ως αίσθηση, το νιώθουν μέσα στο στήθος τους, έχουν αρχίσει τις σπασμωδικές κινήσεις. Δυστυχώς όμως, ό,τι και να κάνετε, το ποτάμι πλέον δεν γυρίζει πίσω. Το τέλος είναι πάρα μα πάρα πολύ κοντά. Και όσοι, λέω όσοι, όλο αυτό το χρονικό διάστημα σας χτυπούσανε την πλάτη και το έπαιζαν αυλική σας, θα σας εγκαταλείψουν όχι τότε, αλλά μέσα στις επόμενες ημέρες. Θα νιώσετε πιο μόνοι από ποτέ. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια, είμαστε εδώ. Και θα είμαστε εδώ, Θεού θέλοντος, Ερτζιανών κυμάτων επιτρέποντος. Και όντας πολλά χρόνια εδώ σας τα λέμε, αλλά δεν ακούει κανένα σας. Γιατί δεν ξέρω τι παθαίνετε από την ομή της εξουσίας. Κάτι σας πιάνει και γεμίζεται υπέρμετρη αλαζονία. Και ενώ υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σας κοιτούν ειλικρινά στα μάτια και σας τα λένε, σας λένε τα λάθη σας, εσείς αναγεννηθήκατε εξουσιαστές, κουράτε το κεφάλι και λέτε καλά, καλά. Και όταν φτάνει η ώρα και αντιλαμβάνεστε τα λάθη,

Αλλά τότε είναι πάρα μα πάρα πολύ αργά. Διότι όταν είχατε όλη την εξουσία και όλο το χρόνο με το μέρος σας, εσείς ασχολιόσασταν κατά κύριο λόγο με μαλακίες. Και όχι με αυτό. Είμαι αυτά τα θέματα για τα οποία σας ψήφισε ο μαγνησιώτικος λαός. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ασχολείστε με μαλακίες. Γνωρίζετε ότι σε δύο μήνες θα σας μαυρίσει η κοινωνία και παρόλα αυτά δεν κάνετε τίποτα για την κοινωνία. Συνεχίζετε παροπηδισμένοι. Σαν να βρίσκεστε σε λίθαργο. Δηλαδή κοιμάστε όρθιοι, ξενοδοχείο πληρώνετε. Και να το πληρώνατε εσείς πάει στην ευχή, εμείς το πληρώνουμε κι αυτό. Γι' αυτό θα πέσει το μαύρο σύννεφο. Γιατί είστε ανεπίδεκτοι μαθήσεως και δεν λέτε να ξυπνήσετε από το λίθαργο. Ξυπνήστε ρε.

Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι σε ό,τι αφορά τα γαλάζια μπουμπούκια της ντόπιας ανθοδέσμης. Άλλοι κοιμούνται ξεσκέπαστοι και ονειρεύονται. Άλλοι φλερτάρουν με το Σαμαρά. Άλλοι προσπαθούν να πείσουν το Σαμαρά να μην κατέβει. Άλλοι φλερτάρουν με το Βελόπουλο. Και η αξιωματική αντιπολίτευση κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Αν εξαιρέσεις δηλαδή τον Αλέξη το Μεϊκόπουλο, ο οποίος καλά το πάει το πράγμα, είναι ο μόνος που κινείται πραγματικά. Οι υπόλοιποι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Και όταν λέω οι υπόλοιποι, εννοώ και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με πρώτο πρώτο το μεγάλο πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Θανάση Παπαγιάννη, καλημέρα. Απορώ. Έτσι ρε Θανάση, θα πάτε στις εκλογές? Βρισκόμαστε, Θανάση, 2 μήνες πριν τις εκλογές και δεν έχετε προσώπατα. Θα πάτε άπατοι. Κοιμάστε όρθιοι, ξενοδοχείο πληρώνετε κι εσείς. Και απορώ ρε Θανάση Παπαγιάννη, γιατί την ιστορία την ξέρεις καλύτερα από όλους. Μήπως να πας στην Ομαρχιακή και να τους δείξεις πως παίζεται το παιχνίδι? Από τον Αλμυρό μέχρι τη Ζαγορά έχουν ξεχάσει την ύπαρξή σας. Δεν ξέρουν καν υπάρχει Πασόκ σήμερα. Δεν ξέρουν αν υπάρχουν προσώπατα. Δεν ξέρουν αν υπάρχει καν το ίδιο το κόμμα εδώ στη Μαγνησία. Ανύπαρκτο. Σαν να μην υπάρχει τίποτα, Θανάση Παπαγιάννη. Και κάτι ονόματα που ακούω και μαθαίνω, Θανάση, λίγο στο παρασκήνιο, όπως καταφθάνουν από κάτω δηλαδή, γιατί εσείς εδώ πέρα δεν λέτε τίποτα. Νομίζετε ότι κρατάτε το επτασφράγιστο μυστικό. Συγγνώμη Θανάση μου, αλλά είναι ονόματα για γέλια και για κλάματα. Ένα κόμμα μη στελεχωμένο, ένα κόμμα παρικμασμένο, ένα κόμμα χωρίς βάση, με τους όποιους εναπομείναντες ρε παιδί μου ρομαντικούς και παραδοσιακούς πασόκους, να μην θέλουν εσάς πέριξ του κόμματος Θανάση ούτε να σας ακούσουν. Τους προκαλείτε, δεν ξέρω ρε παιδί μου, αναγούλα. Όχι εσύ ρε Θανάση προσωπικά, όχι. Για τους υπόλοιπους λέω εκεί πέρα, πέριξ της νομαρχιακής, τους πολιτικούς ινστρούκτορες του Πασόκ,

κόμμαντε. Αυτούς που πήραν την κληρονομιά του Ανδρέα και την πέταξαν στα σκουπίδια. Κάπως έτσι σκιαγραφείτε, φίλες και φίλοι, και το ντόπιο προφίλ. 0 από 0, 0 δηλαδή. Κι όμως παρόλα αυτά σε περίπου 2 μήνες θα στηθούν κάλπες. Τι 2 μήνες, αφήστε έξω τον Αύγουστο, δηλαδή από σήμερα μέχρι τις 25-30 του Αυγούστου δεν ασχοληθεί κανένας, πιστέψτε με. Αν λοιπόν πάει σε εκλογές στις 27 του Σεπτέμβρη, τι θα είναι? Θα είναι μια εκλογική διαδικασία των 20 ημερών. Ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος. Δεν θα προλάβουν τίποτα. Χρόνος 0. Γι' αυτό σας λέω, αυτές οι εκλογές θα έχουν άπειρο γέλιο και χάχανα. Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Γιατί γράψατε τη Μαγνησία στα παλαιότερα των υποδημάτων σας? Γιατί αφήσατε τον κόσμο να υποφέρει? Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 15 Ιουλίου, κατά μεσής του καλοκαιριού, και δεν κινείται πανάθεμά σας φίλο. Στα νησιά έχετε μαζέψει όλους τους ξεβράκωτους, όλους τους πεινασμένους, και υποτίθεται κάνετε τουρισμό. Τουρισμό του all inclusive, τουρισμό με το βραχιολάκι, τουρισμό που δουλεύουν μόνο τα σούπερ μάρκετς. Φέρατε όλους τους ξεβράκωτους, όλους τους τσίπιδες. Τσίπι τουρισμό, τσίπι. Κι αν λέω ψέματα, ρε παιδιά, ορίστε, ελάτε, διορθώστε με. Εδώ είμαι, παναθεμάμαι. Άρα λοιπόν το μαύρο θα πάει σύννεφο. Δεν θα το πιστεύετε ούτε εσείς οι ίδιοι. Θα βλέπετε τα αποτελέσματα των εκλογών, τη βραδιά των εκλογών, και θα τρίβετε τα μάτια σας. Άνω Παναγιά, μαύρο. Κάτω Παναγιά, πάλι μαύρο. Σκιάθο, πάλι μαύρο. Σκόπελο, πάλι μαύρο. Θα πάει σύννεφο το μαύρο. Θα μαυρίσει ο κόσμος σας. Όπως ακριβώς μαυρίσατε τον κόσμο του Μαγνησιώτη όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Από τις ημέρες του Ντάνιελ περιμένει ο κοσμάκος, ρε αθεόφοβοι. Και τώρα θα έχετε τα άντερα, θα έχετε το στομάχι να βγείτε και να διεκδικήσετε την ψήφο. Αλήθεια τώρα. Θα φάτε και θα πιείτε.

Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Είμαστε εδώ. Σε όσους μόλις τώρα συντονιστήκατε, κάπως έτσι φίλες και φίλοι σιαγραφείται η δισογραφική ατζέντα τούτο το πρωινό. Όπως σας την περιγράφουμε από νωρίς νωρίς το πρωί.

Ο Κυριάκος πάντως συνεχίζει τις προεκλογικές του εμφανίσεις. Σήμερα από τη Βόρεια Εύβοια.

στο μυαλό του Πρωθυπουργού βρίσκεται η ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής. Προσπαθεί να είναι παρόν σε όσες περισσότερες τελετές παράδοσης. Έτσι θα συνθεθεί, εάν θέλετε, το κυβερνητικό πρόγραμμα των επόμενων εβδομάδων.

τρέχουν άρον-άρον να κλείσουν παλιές εκκρεμότητες με το βλέμμα πάντοτε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και φυσικά στις εκλογές.

Και βέβαια είναι να απορεί κανείς, γιατί μιλούσαμε νωρίτερα για εδώ, για τον ντόπιο κατεστημένο, για τα έργα που έχουν γίνει στην περιοχή μας.

Και βέβαια αν πούμε πάλι 0 από 0-0, πάλι θα λέτε ότι είμαστε υπερβολικοί. Αλλά ρε παιδιά, η πάσα αλήθεια είναι ακριβώς αυτή. 0 από 0, 0. Δηλαδή από την εποχή του Ντάνιελ, πανάθεμά σας, δεν έχετε κάνει ούτε τα απλά. Θα σας θυμίσω απλά ότι εκεί μπροστά από το Old City δεν έχετε φιλοτιμηθεί να φτιάξετε ούτε τις γραμμές. Δεν υπάρχει σύνδεση καταρχάς του τρένου μεταξύ Βόλου και Λάρισας. Πράγματα που πριν 10, που πριν 20, που πριν 30, 40 και 50 χρόνια ήταν αυτονόητα. Επί των ημερών σας δεν υφίστανται. Όχι ότι λειτουργούσε και πριν τον Ντάνιελ το τρένο, πάλι με λεωφορεία πήγαινε ο κόσμος. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί επικρατεί ανικανότητα. Μας έχετε ψήσει το ψάρι στα χείλη με το αφήγημα ότι η περιοχή θα καταστεί διαμετακομιστικό κέντρο και μπούρδες, ότι θα συνδέσετε το λιμάνι με τη βιομηχανική περιοχή του Αλμυρού, από εκεί με το αεροδρόμιο, το οποίο θα γίνει κάργο, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα και θα και θα και θα. Μπούρδες! 4-5 χρόνια ακούμε σε λούπα τα ίδια πράγματα από τα ίδια πρόσωπα και δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτε. Και αυτά είναι τα απλά. Να μιλήσουμε για το πήλιο πάνω στα ψηλά. Δεν έχετε κάνει τίποτα. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε χρωστάτε 21 εκατομμύρια μόνο σε 7-8 εργολάβους που ανέλαβαν να ξεβρωμίσουν την περιοχή από τον Ντάνιελ. Ακόμα και αυτούς δεν τους έχετε πληρώσει τους ανθρώπους. Είστε τόσο ξεφτυλισμένοι. Δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα, δεν έχετε κάνει κανένα έργο. Είσαστε διακοσμητικοί και έρχεστε τις τελευταίες ημέρες πάλι να αρχίσετε να ραβιάζετε μπούρδες. Θυμηθήκατε τώρα τον πυροσβεστικό σταθμό. Εδώ δεν έχετε κάνει τα απλά. Δεν έχετε τελειώσει με τις υποδομές στον τόπο. Είναι 15 Ιουλίου και η εστίαση υποφέρει λόγω της κτηματικής. Το αεροδρόμιο έχει το μαύρο του το χάλι. Τρένο δεν έχετε. Οι τιμές στη σύνδεση με τα νησιά βρίσκονται στο Θεό. Παρότι οι εταιρείες είναι επιδοτούμενες. Οι δρόμοι από την πίσω πλευρά έχουν τα μαύρα τους στα χάλια. Έχουμε δηλαδή μια περιοχή η οποία θα έπρεπε να τρέχει με καρφωμένη την 5η-6η ταχύτητα. Και εσείς είσαστε ακόμα καρφωμένοι στη Δευτέρα. Nice. Στο τέλος θα το κάψετε. Και όλα αυτά συμβαίνουν διότι πάρα πολύ απλά δεν έχετε καμία γνώση. Είσαστε άσχετοι με το αντικείμενο. Έχετε μάθει να μην ακούτε. Είστε πνιγμένοι μέσα στην ξερολίασή σας και ταυτόχρονα, πέραν όλων των άλλων, είσαστε και υποτελείς, σε τραγικό σημείο όμως, απέναντι στο κόμμα σας.
Δεν έχετε τα άντερα να πάτε να διεκδικήσετε. Βλέπετε όχι τον πρωθυπουργό, τους τριτοτέταρτους πέριξ του Μητσοτάκη και τους αντιμετωπίζετε σκύβοντας το κεφάλι. Λες και είσαστε 15χρονα μαθητούδια μπροστά στον καθηγητή. Η περιοχή όμως δεν έχει ανάγκη από τέτοιο πολιτικό προσωπικό. Και επειδή όλα αυτά τα χρόνια μπορεί να πουλούσατε φούμερα για μεταξωτές κορδέλες στο Μαγνησιώτη, τώρα όμως όλο αυτό το έζησε και στο πετσί του και στην τσέπη του, θα σας τιμωρήσει. Και η τιμωρία, ξέρετε, είναι ένα πιάτο το οποίο τρώγεται παγωμένο. Οπότε λοιπόν στις εκλογές που έρχονται μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες, για κάποιους από εσάς κυριολεκτικά τελειώνουν τα πάντα. Τελειώνουν όλα. Σβήνεστε από το χάρτη. Θα επιστρέψετε στις δουλίτσες σας και θα βγάζετε το ψωμάκι σας έτσι όπως το βγάζει όλος ο λαουτζίκος. Και άργησε πολύ αυτή η μέρα, να ξέρετε. Θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ πολύ νωρίτερα. Και όλα αυτά διότι συμπεριφερθήκατε με αλαζονία απέναντι σε μια περιοχή που σας πίστεψε, απέναντι σε μια περιοχή που σας βοήθησε, που σας έδωσε τα πάντα, και εσείς για κάθε μία και για κάθε έναν ξεχωριστά επιφυλάσσατε μονάχα κοροϊδία.

Και την κοροϊδία δεν την γουστάρει κανείς. Ούτε το ίδιο το κορόιδο. Γιατί στο τέλος της ημέρας τα μεγάλα κορόιδα είσαστε εσείς οι ίδιοι. Κοροϊδάρε! Ούτε την ψήφο σας δεν θα βρείτε στις εκλογές που έρχονται. Καθίστε και θα δείτε, το βάζουμε και στοίχημα. Και πιστέψτε με σε αυτό που σας λέω, πριν καν φτάσουν οι εκλογές, πολλοί από αυτούς που βρίσκονται τριγύρω σας σήμερα θα έχουν εξαφανιστεί, προσέξτε, πριν καν φτάσουμε στις εκλογές. Κάπου εδώ λοιπόν και κάπως έτσι, καλά μου φιλαράκια, ολοκληρώνουμε για σήμερα. Παραδίδουμε σκυτάλι στον Γιώργο Κουμιώτη. Όλα στη φόρα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7. Μέχρι τότε, να είσαστε όλες και όλοι καλά. Θέλω να σας αποχαιρετήσω με κάτι δυνατό αυτό το πρωινό.

και σημειολογικό. Και μόλις το εντόπισα. Να είσαστε λοιπόν όλες και όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
1: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
0: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
1: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου ή Καστοβόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
0: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη

0: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε.
1: Έκσταση, έκστανο, έκσταση, έκστανο.
0: Ελάτε, Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα.
1: Έκστανο,
0: μεσοβδόμαδο,
1: έκστανο.
0: Και στη μέση του μήνα, Τετάρτη και 15. Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Σήμερα τιμάται η μνήμη του Αγίου Βλαδιμίρου Βασιλέως Ρωσίες και των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης, μεγαλομαρτύρων, βοήθειά μας. Πέτρο, κάνε το σταυρό σου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εύχομαι τα καλύτερα από καρδιάς. Τα καλύτερότερα. Καλημέρα στους κακούς, βεβαίως στους καλούς. Βουλευτάκια, μια χαρά σας τα είπε ο νεαρός. Όπως ακριβώς είναι. Κουκί και σκάσε.

0: κάθε μέρα επανάληψη. Κακοί μαθητές, προσέξτε μετά το ξεκαβάλιμα την πτώση. Με μεγάλο κρότο ανάλογα και με τα κιλά. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, με όποιον τρόπο και αν ακούτε, είτε μέσα από την ταμπλέτα σας, είτε με το, από το απλό ραδιοφωνάκι σας, τον FM, είτε από το κινητό σας, είτε από τον υπολογιστή σας, το λάπτοπ. Καλημέρες, καλησπέρες, καληνύχτες. Καλημέρα από πάνω από Σκανδιναβία, από ψηλά μέχρι κάτω την καλή ελπίδα. Γιωργάρα, από σήμερα καλημέρα στην Κοπενχάγη. Πώς τα βρήκες, όλα καλά, ε? Πατρίδα, ε, η Δανία, ε, βέβαια. Τι σχέση ρε εσύ Γιώργο Χριστέλη έχουν η χαμογελαστή εκεί πάνω Δανή με τους κακομούτσουνους της Κιάθο. Πειράζει αλήθεια. Ποσός με ενδιαφέρει. Με τα διαόλια και τα τριβόλια του νησιού που έχουν καταλάβει τη Σκιάδο και την ξεσκίζουν. Σκατόφατσες! Και από καλό ξημέρωμα από την πολύ πολύ Δύση, Κάναδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Κεντρική Νότιος Αμερική και από το 180 και 12, καλό ξημέρωμα. Μέχρι καλό μεσημέρι στη μέση, καλό απόγευμα στην Άπο Ανατολή. Και μέχρι το 180 του Ειρηνικού, καλό απόγευμα.
1: Έκσταση, εκστανό, έκσταση, εκστανό.
0: Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Ουχα! Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας. Ελληνικός, βολιώτικος, φρεσκοκομμένος, καφές Αθέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Ανοίγει τις αρτηρίες. Γίνεται καλύτερη κυκλοφορία του αίματος χωρίς χάπια. Καφεδάκι. Καφεδάκι. Τόσο όσο. Όχι πολλές ζάχαρες. Ε, κύριε Μακροσάβα, σωστό. Έτσι δεν είναι. Καλημέρα κύριε Μακροσάβα, πώς είστε?
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

Ελάτε, καφεδάκια θέλμα. Μπορείτε να παίρνετε και από τον Δημητράκη τον Μανώλη το καφενείο μας. Λαρίσης 174 είναι το καφενείο του Δημήτρου Μανώλη, με όλα τα σία και τα μέα. Ένα καφενείο που τα έχει όλα. Από καφέδες, αναψυκτικά, σάντουιτς, τσιπουράκια, μπεζεδάκια, μέχρι και πιάτο ημέρας. Μόνο πανδοχείο δεν είμαστε. Αλλά αν θέλετε πάνω στην καρέκλα το μεσημέρι, μια χαρά είναι.

0: γρήγορα.
1: Πόρε, βουλωμένο γράμμα διαβάζει.
0: Δεν μου λες τι φρέντο, κάνεις φρέντο.
1: Ναι.
0: Ποιο συνεργείο θέλει φρέντο. Για πες, τι προτείνεις.
1: Σου πιες τη φάδο.
0: Σοβαρά μιλάμε τώρα.
1: Έχει δει, λες να κάνω πλάκα.
0: Πω, πόσο σκέφτηκε η μέρα αυτό. Σου πιες τη φάδο. Τι σαν το χταμπόδι, δεν κατάλαβα τι ο πράγμα.
1: Ακριβώς, έτσι, αλλά το κάνεις με σου πιάνε, ναι.
0: Δεν μου λες μικρά κρεμμυδάκια.
1: Μικρά, ναι, στη φάδο.
0: Πω. Και έχουν μαλακώσει και είναι σαν λουκούμι, ε.
1: Α, παπά σου λέω.
0: Βάζεις και δάφνη μέσα και δάφνη.
1: Βέβαια.
0: Ρε μάνα μου, τι έχει να γίνει το μεσημέρι. Άντε ρε Δημητράκη, να είμαστε καλά ρε Δημητράκη, τι άλλα,
1: και
0: τι άλλα.
1: Και τα μπουρνάρια κλίματα, Γιώργο.
0: Τα μπουρνάρια κλίματα, δεν μου λες.
1: Έλα.
0: Να πεταχθούμε, να περάσουμε πάνω από τις Κυκλάδες, αλλά εξαπαλώνων ήχων με τραγουδάκι.
1: Βεβαίως, γιατί όχι.
0: Να περάσουμε πάνω από Άνδρος Τίνος.
1: Ναι.
0: Άνδρος Τίνος.
1: Και μετά.
0: Μετά, Άνδρος Τίνος και πριν την πάρω.
1: Νάξω.
0: Άνδρος, είναι Νάξος Πάρος δίπλα, ναι. Αλλά είναι Άνδρος Τίνος Νάξος Πάρος πριν.
1: Τώρα τι μαθήματα γεωγραφίας μου κάνεις.
0: Ναι ρε.
1: Είμαι αδιάβαστος.
0: Άντε πάμε, θα ακούσεις.

ξέρεις, τα τέσσερα μαζί με τη Σύρο σχηματίζουν και τραπέζιο. Δηλαδή, Σύρος απέναντι Μύκονος, από κάτω Πάρος Νάξου σχηματίζουν τραπέζιο.

0: Καινούριο μου το στείλαν χθες βράδυ. Μύκονος μου το έστειλε η Μαρίνα Λαζαράκη.
1: Αν ήταν ερώτας για δυο, θα σου στα Κύθηρα χωριό.
0: Αν ήταν ο έρωτας για δυο, θα σου στα Κύθηρα χωριό.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη, που πριν λίγο έφυγε από το Κίσαμο και Αντικίθυρα, Κίθυρα, Πειραιά. Καλημέρα στο Superstar.

0: Τραμπ, οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι αρκεί. Μεγάλος παπάρας. Σκάνδαλο υποκλοπών. Αναμένοντας μια απόφαση που θα κρίνει το κύρος της ελληνικής δικαιοσύνης. Υποκλοπές, το απόρριτο, η δικαιοσύνη και τα όρια της δημοκρατίας. Το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Θρυλική κόντρα Αγγλίας-Αργεντινής για ένα εισιτήριο του τελικού. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην Ατλάντα πριν το Αγγλία-Αργεντινή. Αποθεώνει την Ισπανία ο τύπος της χώρας πειρά κατά της ομάδας του Σιγάλη. Το κοντράστο συναισθημάτων, απόλυτη ευτυχία για τους Ισπανούς, απογοήτευση για τους Γάλλους. Υποκλοπές, μια ευκαιρία να σωθεί η χαμένη τιμή της ελληνικής δημοκρατίας. Πειραιάς, θρήνος για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό σε γκαράζ. Λειψιδρία, μεγαλώνει η λίστα των περιοχών που έχουν κηρυχθεί σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο πόρος. Είναι η αγορά κινήτων στην Ευρώπη μια έξυπνη απόφαση. Ποιες χώρες φορολογούν περισσότερο, τι ισχύει στην Ελλάδα. Αλλάζουν τα δικαιώματα για εργασίες σε ακίνητα. Σε κλινικές ενηλίκων τα παιδιά με σπάνιες παθήσεις από την εφηβεία και μετά. Καιρός, γενικά έθριος με μελτέμια και τοπικές βροχές στα υπηρετικά. Έως 37 βαθμούς ο υδράργυρος είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Κύριε Ματίνα, πώς είστε? Μηχανογραφική, καλημέρα κύριε Πάπα Οικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητα, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαοικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
0: Πέρυσι είχε πάει απέναντι στη Μιτζέλα ο Βαγγέλης ο Κονιτόπουλος, ανέβηκε πάνω στα πλοία του Ταρζάν και έγραψε κάποια τραγούδια. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι και αυτό.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

εδώ στον τόπο μας το στίγμα της επικαιρότητας. Σήμερα Τετάρτη 15 του Ιούλη θα έλεγα ότι επικεντρώνεται σε κοινωνικά ζητήματα, υγεία, σε εκδηλώσεις πολιτισμού. Εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, 59χρονη εκπαιδευτικός στην Καραμπατζάκη, οδός Καραμπατζάκη, που αναζητούσαν οι συγγενείς της καθώς δεν απαντούσε στα τηλέφωνα. 59 ετών, καθηγήτρια, εκπαιδευτικός, μάλλον δασκάλα πριν ήταν, και μάλλον ανακοπή. Και καλή εκπαιδευτικός. Συνεχίζονται οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από την δίκη για τον βασανισμό του Βασίλη Μάγκου. Στη Σκιάθο συνελήφθη ένας ανήλικος για κατοχή κάναβης, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία και για τη μητέρα του.

στο κομμάτι του πολιτισμού ξεχωρίζει η απόψινη θεατρική παράσταση «Η οικογένεια Τσεκμέ» με πρωταγωνιστές τον Ντόλι Παπαδημητρίου και την Μαρία Κίτσου. Τα πάει καλά η Έλενα στον πολιτισμό, η Έλενα Γιαντονοπούλιο. Αλλού τα κακαρίσματα, για αλλού λέγαμε και άλλοι δουλεύουνε. Και άλλοι κοροϊδεύουνε. Καλημέρα, Έλενα. Ο καιρός στη Μαγνησία θα παρουσιάσει αισθητή άνοδο της δημοκρασίας αυτήν την εβδομάδα, με τα δυσκολότερα 24 ώρα να αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτή την ώρα που μιλάμε, ο υδράλυρος στο Βόλο βρίσκεται στους 28 βαθμούς Κελσίου με υγρασία 53%. Έχουμε 28 βαθμούς στη Σκιάθο, 27 στη Σκόπελο, 28 στην Αλόνισο. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα. Στην ώρα το πέπλευσε από το Βόλο το συμβατικό το ferry boat Superstar 2, που αυτήν την ώρα εξέρχεται του παγαστικού παραλάση την Αγία Κυριακή. Για Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο, το Superstar 2 επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο Βόλο. Από τα νησιά και το Βόλο έρχεται το καταμαράν, το Eagle Jet 2, με 25 κόμβους. Όλα τα πλοία του Ταρζάν έχουν αποπλέψει ήδη από το Αχίλιο καθοδόν γεμάτα κόσμο προς τη Σκιάθο.

δεν έχουμε από Θεσσαλονίκη σήμερα. Το Speed Runner Jet είναι ακυροβολημένο, ελιμενισμένο στο λιμάνι της Κοπέλλου. Καλημέρα στον Αχιλλέα με τα φιλαράκια μου που εκτελεί το δρομολόγιο αυτήν την ώρα από Σκύρο για την Κίμη και μπαίνει μέσα στο λιμάνι της Κίμης. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα Σκύρος, καλημέρα Κίμη. Αυτά συμβαίνουν στην περιοχή μας και ευρύτερα. Αυτήν την ώρα 9 και 29 λεπτά. Και ένα τραγουδάκι αντί μνημοσύνου στον Κάλολο και στον Νίκο. Θα έλεγε και στο Στάθη, αλλά το Στάθη θα βάλω κάτι ξεχωριστό μετά.

Καλημέρα στο Νότιο Πήλιο. Ακούστε τι προτείνει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μητσικός. Την χορήγηση εφάπαξ επιδόματος για γέννηση τέκνων εισηγείται ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μητσικός προς την Δημοτική Επιτροπή και προς το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν η δημογραφική συρρήκνωση, η μείωση των γεννήσεων και οι αυξημένες οικονομικές επιβαρύνσεις που συνεπάγεται η απόκτηση τέκνο. Η οικονομική ενίσχυση οικογενειών από τη γέννηση του πρώτου παιδιού βασίζεται στις διατάξεις του άρθρου 525, παράγραφος 4 του νόμου 5314 του 26, κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες αφορά αποκλειστικά την χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος λόγω γέννησης τέκνου σε μόνιμους κατοίκους και δημότες υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο Δήμος, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ ανά τέκνο. Ο Δήμαρχος εισηγείται η έγκριση της χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος για τα πρώτα, δεύτερα και επόμενα τέκνα οικογενειών δημοτών που διαμένουν μόνιμα στον Δήμο Νοτιού Πηλίου και αποκτούν τέκνο από το έτος 2026 και εφεξής, με τα ποσά, τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται. Πρώτον, 1.000 ευρώ για το πρώτο γεννηθέν τέκνο οικογενειών δημοτών που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο. Δεύτερον, 2.000 ευρώ για το δεύτερο γεννηθέν τέκνο οικογενειών δημοτών που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο. Και τρίτον, 3.000 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο γεννηθέν τέκνο οικογενειών δημοτών που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, Μιχάλης Μητσικός, χαιρετίζει τις σχετικές διατάξεις του νέου κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης αποσκοπεί στην στήριξη των οικογενειών δημοτών που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο Νοτιού Πηλίου, στην αντιμετώπιση μέρους των αυξημένων εξόδων που συνεπάγεται η γέννηση τέκνου, καθώς και στην ενίσχυση της δημογραφικής πολιτικής και της κοινωνικής συνοχής της τοπικής κοινωνίας. Μπράβο Μιχάλη! Μπράβο Μιχαλιό!

0: Παυλάρα. Όχι ρε τον Πολάκη. Μόνο ο Πολάκης είναι Παύλος. Παυλάρα. Τον Κοντογιαννίδη ρε, τον Κοντογιαννίδη λέω. Καλημέρα στην Αθήνα. Παύλο, πάμε να κάνουμε μπλάκα τον Μπακαλέξη. Τσατίζεται. Μπακαλέξης. Γιώργο. Μπακαλέξης. Με τη δική μου τη φωνή, Παύλο, τίποτα. Για πάμε τη δική σου.
1: Μπακαλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωρέ, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
1: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Πήγα χθες βράδυ σε ένα παραθαλάσσιο κατάστημα εστίασης. Εδώ πέριξ του Βόλιο. Με το που πλησίασα με μια φωνή, καλά, καλά μου λέει, εσύ δεν τρέπονται αυτοί. Δεν τρέπονται, εδώ και έγινε το πελεκούδι. Και αυτοί ασχολούνται με το πυροσβεστικό μέγαρο. Τι ντροπή, Θεέ μου. Εσύ μου είπαν που συνεντευξιάζεσαι μαζί τους. Δεν τους λες τίποτα. Ραδιόφωνο ακούτε ρε εσείς, τους λέω. Ακούμε. Είναι αυτή η ερώτηση που μου κάνετε. Ο ένας κοιτούσε τον άλλον. Το κλίμα στον ομό για τους κυβερνητικούς βουλευτές δεν είναι απλώς βαρύ. Είναι ασήκωτο. Τους περιέλαβε και ο Αντώνης το πρωί και είχε απόλυτο δίκιο. Αυτή η στρατηγική του ξέρω εγώ, εσύ σιωπή. Γιατί τόσα χρόνια αυτό επικρατεί. Τους λες κάτι και με τον τρόπο τους σου λένε ξέρω εγώ, εσύ σιωπή. Η στρατηγική λοιπόν αυτή και οι στενές επαφές, με τα τοπικά κομματόσκυλα, πόσες φορές δεν έχετε ακούσει από εδώ το νου σας ρε στις παρέες σας και στα κομματόσκυλα που νομίζουν ότι διοικούν το Βόλο και το Πήλιο από τα καφέ της παραλίας. Όλοι αυτοί έχουν προκαλέσει έμφραγμα στην κοινωνική βάση. Νίκο Αθανασάκη, αυτή είναι η αλήθεια. Αφεντικό της τοπικής Νέας Δημοκρατίας Νίκο Αθανασάκη, οι τύποι αυτοί έχουν προκαλέσει έμφραγμα στην κοινωνική βάση της Μαγνησίας. Αυτό το σύνδρομο του ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Οι βουλευτές της Μαγνησίας έχουν κλειστεί, Νίκο μου, Νικόλα, έχουν κλειστεί σε μια γυάλινη φούσκα, περιστοιχισμένοι από αυλικούς και μετακλητούς φρωμοποδαράδες που κυκλοφορούν το βράδυ στα σοκάκια με τα ποδήλατα. Οι μετακλητοί και παίρνουν πρωτοβουλίες. Οι μετακλητοί, η αποκοπή τους λοιπόν από τα πραγματικά προβλήματα, από τα ανοιχτά μέτωπα της υγείας στις ποράδες μέχρι την καθημερινότητα στο Βόλο, η αποκοπή τους έχει εξοργήσει ακόμη και τους παραδοσιακούς δεξιούς ψηφοφόρους. Οι κομματικοί στρατοί που άλλοτε εξασφάλιζαν σταυρούς τώρα θεωρούνται βαρύδια. Ο κόσμος έχει κουραστεί να βλέπει τις ίδιες παρέες να μοιράζουν υποσχέσεις, να μοιράζουν θέσεις. Η οργή σιγοβράζει και οι ψήθυροι στις τοπικές οργανώσεις λένε πως η τιμωρητική ψήφος αυτή τη φορά δεν θα είναι απλή προειδοποίηση, θα είναι πολιτικό διαζύγιο. Οι βουλευτές τρέχουν τώρα να μαζέψουν τα ασημάζευτα με ερωτήσεις στη Βουλή, με δημόσιες σχέσεις της τελευταίας στιγμής. Όμως αυτή η αίσθηση ότι θυμούνται τον νομό μόνο όταν μυρίζει εκλογές έχει εδραιωθεί. Το μαύρισμα δεν έρχεται από την αντιπολίτευση. Το μαύρισμα έρχεται από την ίδια την κοινωνία που έχει βαρεθεί αυτήν την έπαρση. Και έλεγαν οι αδελφοί Μιλάνου, γνώμη πάντα αλλάζεις. Νίκος και Κάρολος, Κάρολος και Νίκος.

τραγικό τέλος βρήκε μια 48χρονη τουρίστρια από τη Γαλλία. Αναστήθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την πισίνα ξενοδοχειακής μονάδας στο Πεταλίδι. Στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Εσείς στα ξενοδοχεία έχετε και έναν άνθρωπο να επιβλέπει τις πισίνες, ρε. Μην τα αφήνει τα πράγματα ανεξέλεγκτα. Μπορεί να ζαλιστεί ο άλλος. Μικρά παιδάκια παίζουν στην πισίνα. Έχετε ρε εσείς έναν υπεύθυνο για την πισίνα, ρε, να δίνει ένα χέρι βοήθειας σε δύσκολες καταστάσεις. Πρέπει τα μάτια να είναι 14 ρε στις πισίνες. Πώς λειτουργείτε, με τι μυαλό κουβαλάτε. Θα έχω ξενοδοχείο με πισίνα και τα μάτια μου δεν θα είναι εκεί ρε συνέχεια. Ο καθένας μπορεί να κάνει το οτιδήποτε ρε σε αυτή τη ζωή. Πώς θα ζήσω μετά ρε, πώς θα δουλέψω στο ξενοδοχείο μου όταν ξέρω ότι στην πισίνα αυτή έχει πνιγεί κόσμος. Μαζέψτε ρε τα πράγματα ρε. Εκεί που παίρνετε μισό πάρετε λιγότερο, κάτι τις ρε παιδί. Αρκεί να μην φεύγουν ανθρώπινες ζωές ρε. Τι πράγμα είναι αυτό. Ε φίλε μου, θα έρθουμε και στην Πρέβεζα. Θα έρθουμε αργότερα μέσα στον Αύγουστο. Τώρα καίγει το Πελεκούδι. Και να σου πω και κάτι. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, φίλε. Από ό,τι φαίνεται, ούτε 2-3 μέρες διακοπές δεν θα πάμε. Να σας το λέω τώρα ευθέως. Πάμε σε εκλογές 27 Σεπτεμβρίου.

έρθουμε λοιπόν και στην Πρέβεζα. Μια Παρασκευή Σαββατοκύριακο θα έρθουμε. Θα έρθω εδώ από εδώ μεριά. Δεν θα πάω από πάνω, από Γιάννενα. Θα έρθω από εδώ από Τρίκαλα, Πύλη. Λίγο πάνω στο Ρναρέικα. Θα πέσω στη Μεσοχώρα. Περάσω τον Αχελό από τη Γέφυρα. Θα περάσω τον Βουλγαρέλη. Θα πέσω κάτω στην Άρτα. Και από εκεί θα πάρω το δρόμο να περάσω από την Πρέβεζα. Να έρθω στην Πρέβεζα. Και αν είναι δυνατόν να πεταχτώ και μια βόλτα στα φιλαράκια μου στη Λευκάδα. Τώρα που λέω για Λευκάδα και αυτόν τον δρόμο μέσω Μεσοχώρας, υπάρχει μια στροφή πάνω από τα Στουρναρέικα. Τελευταία φορά που πέρασα είχε φοβερή ορατότητα. Εκείνες οι μέρες που λες να πλώσω το χέρι μου να πιάσω ένα μακρινό σημείο. Τέτοια ορατότητα. Λοιπόν, είναι μια εκπληκτική στροφή. Εκεί σταματάς. Σταμάτησα. Αλλά να ξέρεις, στοιχειωδώς γεωγραφία, δύο πραγματάκια. Ξέρεις το χάρτη της Ελλάδας. Σταμάτησα που λες αυτή τη στροφή. Κοιτάζω πίσω μου και φαίνεται απλόχερα ολόκληρος ο Θεσσαλικός κάμπος. Κοιτάω μπροστά μου και φαίνεται η πεδιάδα κάτω της Άρτας, της Πρέβεζας και στο βάθος η Λευκάδα το Αιγαίο Ιόνιο. Δηλαδή, από μια στροφή, ένα πρωινό με ορατότητα, έβλεπες κατά πλάτος ολάχερη την Ελλάδα. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Αυτήν την εικόνα έχω ψηλά από τα Στουρναρέικα και πριν κατέβω για τη Μεσοχώρα. Όσον αφορά το Εγκάρσιο, όσον αφορά το Βοράς Νότος, είμαι σε ένα μοναστήρι στον Άθο, στο περιβόλι της Παναγίας και έχει ορατότητα. Το πήλιο να σηκώσει το δεξί σου χέρι να το πιάσεις. Τα νησιά μας, καλά, από κάτω, αριστερά μας ήταν η Λίμνος, από το μοναστήρι, ψηλά το μοναστήρι, ψηλά στον Άθο, άκρη, αριστερά ήταν η Λίμνος, πιο αριστερά ήταν η Ύμβρος και πιο κάτω η Τένεδος και η Μυτιλίνη και μπροστά μου ήτανε Αλόνισος, Σκόπελος, Κάθος. Φαινόταν ο Παγασιτικός να το πιάσεις, ρε παιδιά, και φαινόταν μέχρι κάτω η Πάρνηθα. Η Πάρνηθα από το μοναστήρι, από το περιβάλλον της Παναγίας, με ορατότητα. Παραλίγο να φάνει μέχρι κάτω η Κρήτη. Αν έπαιρνες τα κιάλια, θα έβλεπες το βάθος στον ορίζοντα μέχρι ακάτω.

υπάρχει τέτοια χώρα. Και αυτή τη χώρα τσοχλαναρέη την έχετε διαλύσει, το Μάρια. Το Μάρια της πολιτικής. Ακόμα και εκείνα τα τσοχλάνια της τρομοκρατίας κατευθυνόμενα από τους Αμερικανούς ήτανε. Έψαχνε όλη η ελληνική αστυνομία να εντοπίσει τη 17 Νοέμβρη και ο Χριστόδουλος ο Ξηρός ήταν στο μοναστηράκι με ένα μπαγλαμαδάκι και έκανε τουρ, βιντεοσκοπούσε με την Ελένη τη Λεγάκη και τραγουδούσαν αυτό εδώ ένα κυριακάτικο πρωινό, παιδιά. Κυριακάτικο πρωινό στο μοναστηράκι, στο μπαγλαμαδάκι είναι ο Χριστόδουλος Ξηρός. Μιλάμε τώρα για αρχές δεκαετίας του 90, 85 με 90. Τα πάντα ρί, έλεγε η Ελένη, περνούσε.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Μου έλεγε χθες ένας φίλος που ζει και εργάζεται μόνιμα στη Γερμανία. Μου έλεγε, μου ανέφερε μια έκθεση της Deutsche Bank, τώρα καινούργια, Deutsche Bank, καινούργια για το 2026 έκθεση. Μια έκθεση που αναδεικνύει την έντονη αντίθεση μεταξύ της τουριστικής ελκυστικότητας, μου έλεγε, της Αθήνας και της δυσχερούς οικονομικής πραγματικότητας που βιώνουν οι μόνιμοι κάτοικοι της ελληνικής πρωτεύουσας. Μου έλεγε ότι οι ρυθμοί αύξησης, σύμφωνα με την έκθεση της Deutsche Bank, οι ρυθμοί αύξησης του κόστου ζωής σε σχέση με τα εισοδήματα εκτινάσουν το κόστος της καθημερινότητας. Ενίκεια και καύσιμα εκτροχιάζουν τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών. Ενίκεια και καύσιμα. Για τον επισκέπτη ή τον τουρίστα, η ελληνική πρωτεύουσα παραμένει ένας ελκυστικός προορισμός με υπέροχο κλίμα, ζωντανή νυχτερινή ζωή και σχετικά προσιτές τιμές. Ωστόσο, για τον μόνιμο κάτοικο, η Αθήνα έχει μετατραπεί σε μια ακριβή παγίδα. Η ετήσια λοιπόν έκθεση της Deutsche Bank έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτήν την σκληρή πραγματικότητα, αποτυπώνοντας δηλαδή σε αριθμούς το χάσμα ανάμεσα στο τι εισπράττει και στο τι ξοδεύει ένας μέσος Αθηναίος. Η ρίζα, μου έλεγε, η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται πρωτίστως στο επίπεδο των εισοδημάτων. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία της έκθεσης της Deutsche Bank, ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 1.153 ευρώ. Αν και το ποσό αυτό παρουσιάζει μια αύξηση σε βάθος επταετίας και μεγαλύτερης αύξησης σε βάθος δεκαετίας, η αγοραστική δύναμη των πολιτών παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Δηλαδή, όταν η Αθήνα συγκρίνεται με τον παγκόσμιο μισθολογικό οδηγό, π.χ. τη Νέα Υόρκη, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο αποκαρδιωτική. Δηλαδή, ο μέσος καθαρός μισθός στην Αθήνα αντιστοιχεί μόλις το 24% του αντίστοιχου μισθού της Νέας Υόρκης. Καλό ξημέρωμα στη Νέα Υόρκη! Ο μισθός στην Αθήνα είναι το 24% του δικού σου, φίλε! Η ελληνική πρωτεύουσα κατατάσσεται στην 55η θέση ανάμεσα στις 69 πόλεις του δείγματος. 69, εμείς είμαστε το νούμερο 55. Πίσω ακόμη και από πόλεις της κεντρικής Ευρώπης, όπως είναι η Πράγα, η Βουδαπέστη. Δηλαδή, αφήνοντας τους Έλληνες εργαζόμενους, οι συγκρίσεις αυτές με αμοιβές που αδυνατούν να παρακολουθήσουν τον διεθνή πληθωριστικό ρυθμό.

Το μεγαλύτερο ωστόσο πλήγμα για τα αθηναϊκά νοικοκυριά, κύριε Θόδωρε Ζουμπούλη, εντοπίζεται στο κόστος στέγασης. Αυτή η έκρηξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων Airbnb, η έλλειψη νέων κατασκευών και η γενικότερη κρίση ακινήτων έχουν εκτοξεύσει τα ενοίκια στην Αθήνα σε επίπεδα που δεν δικαιολογούνται από την τόπια οικονομική δραστηριότητα. Ενώ πόλεις όπως το Λουξεμβούργο, η Κοπενχάγη, Γιώργο Χριστέλη, η Κοπενχάγη εκεί που είσαι, και η Φραγκφούρτη καταφέρουν να εξασφαλίσουν υψηλό διαθέσιμο εισόδημα στους πολίτες τους, παρά το κόστος στέγασης, στην Αθήνα το ενίκιο καταβροχθίζει στην κυριολεξία το μεγαλύτερο μέρος του μισθού. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μετά την πληρωμή της στέγης και των βασικών λογαριασμών, μετά την πληρωμή του ενοικίου και των λογαριασμών των 10, ο μέσος εργαζόμενος στην Αθήνα μένει με ελάχιστα χρήματα για διατροφή, για ένδυση, για μετακινήσεις και για προσωπική ψυχαγωγία. Δεν μένει τίποτα. Και στα καύσιμα, ένα λίτρο βενζίνη στην Αθήνα είναι 209% ακριβότερο σε σχέση με τη Νέα Υόρκη. Με την πόλη να κατατάσσεται ένατη ακριβότερη στον κόσμο στο συγκεκριμένο κριτήριο. Ένα λίτρο βενζίνη στην Αθήνα 209% ακριβότερο σε σχέση με τη Νέα Υόρκη. Δηλαδή πρέπει να βάλει, να κλέψει ο Πιερακάκης στο λίτρο το 85% να το βάλει στο ταμείο της κολοκυβέρνησής τους. Και περιμένετε τώρα εσείς ψήφο, το 27 Σεπτεμβρίου.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Καλημέρα στην Πάτρα και στον πρώην υφυπουργό τον Νίκο τον Νικολόπουλο. Περαστικά, κύριε Νικολόπουλε. Ενεπλάκησε ένα τροχαίο, στην αρχή νόμιζαν ότι δεν είναι τίποτε, αλλά ο άνθρωπος έχει χτυπήσει σε πάρα πολλά σημεία του σώματός του και νοσηλεύεται. Περαστικά, κύριε Νικολόπουλε. Φαίνεται ότι σας βλαστημάνε, κύριε Νικολόπουλε. Τις προάλλες που είχατε βγει εδώ, είχατε αναφερθεί σε έναν ενεργείο βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας. Εν ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είχατε πει, που μιλάει κάθε μέρα με το Σαμαρά. Αυτό δεν είχατε πει? Φαίνεται ότι σας λαστιμάρε, κύριε Νικολόπουλε. Αν και για μένα, κύριε, βέβαια οι πάντες ψάχνουν να βρουν σε ποιον αναφέρεστε. Εσείς μπορεί να αρέσκεστε, κύριε Νικολόπουλε, στο να αφήνετε γρίφους, μπορεί να αρέσκεστε στο να μην καίτε πάντα ονόματα ευθέως με τη μία, όμως πολλές φορές η πολιτική πιάτσα δεν χρειάζεται καν μετάφραση, κύριε Νικολόπουλε. Βέβαια εσείς χρησιμοποιείτε αυτή την τακτική, κύριε Νικολόπουλε, εσείς χρησιμοποιείτε αυτές τις αποκαλύψεις για να δείξετε ότι η εσωκομματική αντιπολίτευση του Καραμαλή και του Σαμαρά έχει ισχυρά ερίσματα στην επαρχία. Το γεγονός δηλαδή ότι ένας εν ενεργεία βουλευτής Μαγνησίες σηκώνει το τηλέφωνο για να μιλήσει με τον Σαμαρά, λέτε ότι αποτελεί το κόκκινο πανί για τους προεδρικούς του Βόλου. Από την άλλη να σας πω κάτι, κύριε Νικολόπουλε, μην το θεωρείτε και θέσφατο αυτό. Κοιτάξτε, ενώ δημόσια, κύριε Νικολόπουλε, ενώ δημόσια όλοι οι βουλευτές τηρούν τις κομματικές ισορροπίες για να μην βρεθούν προεκπλήξεων, στο παρασκήνιο όμως, κύριε Νικολόπουλο, και εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, στο παρασκήνιο το παιχνίδι χοντρένει. Κάποιοι γνωρίζουν ότι η βάση στη Μαγνησία είναι βαθιά συντηρητική. Ευρύτερα στο νομό Μαγνησίας, κύριε Νικολόπουλε, η βάση είναι βαθιά συντηρητική και οι συνομιλίες αυτές, το να καλεί δηλαδή ένας εν ενεργεία κυβερνητικός βουλευτής στο τηλέφωνο τον Σαμαρά, αυτό λειτουργεί σαν πολιτική ασφάλεια για την επόμενη μέρα. Δηλαδή όταν το κυβερνητικό αφήγημα αρχίζει και ξεθοριάζει, αυτό για τον συγκεκριμένο βουλευτή είναι πολιτική ασφάλεια. Αλλά λοιπόν μην το εκλαμβάνετε αλλιώς. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο, κύριε Νικολόπουλε. Βέβαια εσείς δεν το είπατε τυχαία εδώ στην εκπομπή, ήταν μια ελεγχόμενη διαρροή, με χρησιμοποίησατε, το ξέρω. Κάνατε μια ελεγχόμενη διαρροή για να θυμίσετε σε όλους ότι στη Μαγνησία, κάτω από το χαλί της κυβερνητικής πειθαρχίας, σιγοκαίει μια πολύ σοβαρή εσωκομματική εστία φωτιάς. Απ' τη μια είναι αυτή η εξήγηση που λέτε εσείς και έχετε δίκιο. Απ' την άλλη όμως, μάλλον ισχύει αυτό που σας είπα προηγουμένως. Κύριε Νικολόπουλε, περαστικά, περαστικά.

Σπύρο Μπόζα, καλημέρα, πώς είσαι? Γιώργο Βασταρδί, καλημέρα στη Σκιάθο, καλημέρα στο Στελίνα. Γιωργάρα Βασταρδί, bon vivant. Κωστή Σαρή, καλημέρα. Τι κάνεις Κωστή μου, καλά είσαι? Κωστή Σαρή, Σκιάθο.

Σιλάρα Λαζά, καλημέρα, πολλά φιλιά σου στέλνω. Βασίλης Αλατζάς, ο άρχοντας των αρχόντων. Αρε φουτάκ, φουτάκια ρε. Φώτης Κοφινάς. Φώτη, τι έγινε, ήρθε ο Γιώργος. Πάρα μου τηλέφωνο να έρθω. Γιώργος ο Παπανδρέου. Φώτη, ήρθε ο ψηλός. Έφερε και το κανόι καγιάκ. Πάρα μου να έρθω, πάρω και το σκιφ. Μητράκι Βιολέντα, μη γελάς καθόλου. Εσύ θα έρθεις να μας σώσεις. Καλημέρα στο Λουτράκι, καλημέρα στη Γλώσσα.

Έγινε κατά τα Γιώργη Αντωνίου, πως πάει το Ζέφυρος. Για να δω που είναι. Ζέφυρος, το Βόλο είναι. Θα κάνει τώρα το 11.30 ώρα. Για Πλατανιά, σκάθο γλώσσα, σκάθο Πλατανιά διενυκτερεύση. Μάλλον ξεκινάει το πρωί. Πλατανιά, πάει σκάθο γλώσσα, σκάθο Πλατανιά Βόλο, Βόλο Πλατανιά σκάθο γλώσσα, σκάθο Πλατανιά διενυκτερεύση. Τι λέμε ρε.

Καλημέρα στη Λευκάδα, να σε καλά φίλε μου. Καλημέρα στη Ρόδο, κυρία μου, να είστε καλά. Καλή σεζόν.

Γίνεται ο χαμός στον Ισθμό της Κορίνθου, παιδιά, κάτω στη Διόρυγα, στο νερό, στο κανάλι. Είναι ένα θρίλερ σε εξέλιξη. Σήμερα το πρωί, πριν από καμιά ώρα, περίπου μια μισή ώρα, σήμανε στο κανάλι της Κορίνθου, στον Ισθμό, εντός του καναλιού, σήμανε συναγερμός για μια σωρό γυναίκες. Εντοπίστηκε ένα επιπλέη άνδρες του λιμενικού, προσέγγισαν το σημείο, αντίκρισαν τη γυναίκα να επιπλέει στο νερό, την ανέσυραν, την μετέφεραν στη στεριά, την παράλαβε ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κορίνθου και δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της πριν λίγη ώρα. Πρόκειται για μια γυναίκα 40 με 45 ετών, αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Νεκροψία, νεκροτομή από την ιατροδικαστική υπηρεσία, για να γίνει γνωστό τι συνέβη. Έπεσε από πάνω, την έριξαν, έπεσε, τοκτόνησε. Τι ακριβώς συνέβη, θρίλερ. Και ξέρετε, αν πάτε από ψηλά, από πάνω από τον Ισθμό, τα πράγματα είναι άγρια. Όσο ήρεμα είναι από τη μια πλευρά του Σαρωνικού ή από την άλλη του Κορινθιακού, εκεί στο μεταξύ Λουτρακίου και Κορίνθου, εκείνη τα σύνορα, Λουτράκι και Κόρινθος, πηγαίνεις παραλιακά από κάτω από τον παλιό το δρόμο, περνάς τη γέφυρα εκεί, ανοίγει η γέφυρα για να περνά τα πλοία, κλείνει, περνά τα αυτοκίνητα. Εκεί τα πράγματα είναι ήρεμα, αλλά στο ενδιάμεσο, ψηλά, θρίλερ.

Καλημέρα στην Αλόγισο, να είσαι καλά φίλε μου. Καλή σεζόν εύχομαι. Καλημέρα στο νησί, καλημέρα στο Τρίκερι, κύριε Τρίμη. Θα έρθουμε. Παιδιά, πηγαίνετε μια ημερήσια εκδρομή στο νησί Τρίκερι. Πηγαίνετε με το αυτοκίνητό σας, περάστε Αργαλαστή, κατεβείτε Μιλίνα, πάρετε το δρόμο και το Τρίκερι και εκεί μετά τις Κότες στη Διχάλα κάνετε δεξιά Αλογόπορο, που λέει Αλογόπορο, κατεβείτε κάτω. Κάτω στο λιμανάκι έχει έναν τόκο, έχει μια πινακίδα με το τηλέφωνο του Τρίμη, θαλάσσιο ταξί, σας στέλνει ο κύριος Νίκος το θαλάσσιο ταξί, σε ένα λεπτό είσαστε απέναντι. Ένα λεπτό. Στο νησί. Μπάνιο, καλό φαγητό στην ταβέρνα του Τρίμη. Ναι, αμέ. Καλά, εμείς θα πάμε από εδώ μεριά, θα πάμε από το Ψαλικές. Θα ρίξουμε εκεί πέρα ένα σκαφάκι στις Αλικές και θα πεταχθούμε μέχρι το νησί. Κύριε Νίκο, έχουμε καμιά κακαβιά, έχουμε κανένα λιαστό χταπόδι. Κύριε Νίκο, θα έρθουν οι μάγκες από το Βόλο. Επικεφαλής θα είναι ο Μπρούτζινος, μάγκας από το Βόλο. Ηλία, βγάλτε στα VHF, ο μάγκας από το Βόλο, ο Μπρούτζινος. Ηλία! Όπως ακριβώς το λέει ο Κάρολος. Ίσα ρε μόρτι μπρούτζινε. Μεταξυμάκια με.

Αυτά είναι. Θυμηθήκαμε σήμερα τη σκάλα του Μιλάνου. Μπρούζινε, μπορεί να πήγατε μια-δυο φορές εκεί στην αναλήψεως με Ιωλκού, από την πάνω πλευρά. Αλλά εσείς του Μπεμπελάκ, Μπρούζινε του Μπεμπελάκ, πού να θυμηθείτε τώρα τη σκάλα του Μιλάνου στον Άι Νικόλα. Με το ξύλινο το πάτωμα και τα βαρέλια. Άσε ρε Μπρούζινε. Μπελάκ του Μπελάκ και της φρουτόκρεμας. Ίσα πίσω. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Καλημέρα στον Νότιο Πύλιο, μπράβο ρε Μιτζικέ. Μπράβο ρε Σειραματά, τι κάνατε πάλι ρε παιδιά. Εντάξει, νόμος, ξενόμος πολιτείας, αλλά ποιος τα εφαρμόζει αυτά. Δεν τα εφαρμόζει κανένας. Σε όλη την επικράτεια οι Δήμοι περί άλλων τυρβάζουν. Ενώ το Νότιο Πύλιο, όπου έχει μια εκπληκτική φωτογραφία του Μιτζικού, το Βολιωτάκη σήμερα. Πω πω. Μιχάλη, καλά, φοβερό μάλι με ζελέ, Παναγία. Είναι ωραίος ο Μιτζικός. Ωραίος ο Μιχαλιός.

0: μέτρο, έχω πάνω τη βάρκα αυτό το μουσαμά που βγάζεις και το βάζεις και το ξαναβγάζεις, που με ρωτάς τι όρος μουσαμάς είναι αυτός που έχει σκηνή γύρω γύρω, το σφίγγεις το σκηνή, το σκηνή και το δένεις και έχει αντιρρίδες, πολλά σκηνιά γύρω γύρω αντιρρίδες. Αυτός ο μουσαμάς της βάρκας, Πέτρο, που είναι αθάνατος, ξέρεις ποιος τον έχει φτιάξει? Ο συγχωρεμένος ο πατέρας του Μιχάλη. Ναι, αμέ. Πέτρο, και είχε έρθει εδώ στην Μπουρμπουλίδα μπροστά από το μαγαζί σου ο πατήρ Μητσικός. Ένα πρωί και πέρασε το πάνω από το σκαφάκι το μουσαμά. Πέτρο, τίποτα δεν θυμάσαι ρε Πέτρο. Ήταν μεγάλος μάστορας ο πατέρας Μητσικός. Τι λέμε πάλι πρωί πρωί ρε. Άμεση χορήγηση επιδόματος σε οικογένειες από το πρώτο παιδί στο Δήμο Νοτιού Πηλίου. Εισηγείται ο Δήμαρχος Νοτιού Πηλίου Μιχάλης ο Μητσικός προς τη Δημοτική Επιτροπή και προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Τι λέει σε αυτήν την εισήγησή του, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Νοτιού Πηλίου, κύριε Δημήτρη Ραματά, τι λέει ο Δήμαρχος σε αυτήν την εισηγητική του επιστολή? Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώδη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πείτε μας δύο κουβέντες να καταλάβουμε.
1: Κοιτάξτε, αυτό ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία της αρχής πριν 3 χρόνια περίπου, από ένα, με αφορμή ένα συνέδριο των τρίτεκνων που έγινε εδώ στο Δήμο μας.
0: Μπράβο.
1: Υπήρξε πρωτοβουλία να ενισχύσουμε το τρίτο παιδί με 3.000 ευρώ. Ναι. Πέρασε από 1.000 κύματα αυτή η απόφαση τότε.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά ήρθε και η επίσημη πολιτεία και επιβράβευσε αυτή την προσπάθεια.
0: Έτσι.
1: Και το ενέταξε και στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ναι.
1: Τώρα, με αφορμή και ένα δημοσίευμα που είδα σήμερα στον τοπικό τύπο ότι θα έχουμε 276 λιγότερα παιδιά στα δημοτικά, ο Δήμαρχος ο κ. Μητσικός εισηγείται προς τη Δημοτική Επιτροπή και προς το Δημοτικό Συμβούλιο,
0: ναι,
1: η εφάπαξ χορήγηση βοηθήματος να ξεκινάει από το πρώτο παιδί. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και έτσι λοιπόν από το πρώτο παιδί, για το πρώτο παιδί θα παίρνει 1.000 ευρώ, το δεύτερο 2.000 ευρώ και το τρίτο παιδί 3.000 ευρώ και από το τρίτο και μετά για κάθε παιδί 3.000 ευρώ. Αυτό είναι ένα βοήθημα το οποίο έρχεται να ενισχύσει εδώ τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου αλλά και της περιφέρειας,
0: ναι,
1: εδώ της περιοχής μας, προκειμένου να μείνουν εδώ στον τόπο τους, να αυξηθεί ο πληθυσμός και γενικότερα να υπάρξει άνθηση, γιατί όσο πάμε και μειωνόμαστε,
0: ναι,
1: κύριε Κουμιά.
0: Έχουμε δηλαδή αυτό το δημογραφικό όπως είναι σε όλη την ελληνική επικράτεια, ισχύει και στον τόπο σας, στο Νότιο Πύλιο.
1: Ακριβώς.
0: Από την άλλη, εσείς που γνωρίζετε σχεδόν όλα τα χωριά, τα επισκέπτεστε, γνωρίζετε πρόσωπα και πράγματα, πιστεύετε ότι οι νέοι άνθρωποι φεύγουν από το Νότιο Πύλιο ή έρχονται και γίνονται νόμιμοι κάτοικοι? Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, έρχονται οι νέοι άνθρωποι και δεν φεύγουν?
1: Κοιτάξτε, τα προηγούμενα χρόνια η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια πληθυσμιακή αιμορραγία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Με αυτά τα μέτρα ευελπιστούμε ότι θα αυξηθούν οι μόνιμοι κάτοικοι και ήδη από τη στιγμή που πήραμε την απόφαση για το τρίτο τέκνο,
0: ναι,
1: ήδη κάποια ζευγάρια αποφάσισαν να μείνουν μόνιμα εδώ.
0: Ναι.
1: Ακούγοντας όμως και άλλα ζευγάρια τα οποία ενδεχομένως να έχουν ένα σπίτι εδώ και να μπορούν να μείνουν, γιατί κατά ψέματα κύριε Κομιώτη, το σημαντικό είναι να υπάρχει μια βάση, να υπάρχει ένα σπίτι, να μπορούν να μείνουν, να μην πελαγοδρομούν οι άνθρωποι.
0: Είναι αλήθεια, ναι.
1: Λοιπόν, ευελπιστούμε ότι θα έρθουν και άλλοι να μείνουν μόνιμα,
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Και έτσι σιγά να αρχίσει ο τόπος, σιγά σιγά να αναπτύσσεται ξανά και να μπορέσουμε να ανασχέσουμε όλη αυτή τη πληθυσμιακή κατάρρευση της περιφέρειας.
0: Λέτε δηλαδή ότι ο χειμώνας που μας έρχεται θα είναι έντονα, θα είναι πάρα πολύ δραστηριοποιημένος και σε λίγους μήνες θα δούμε τα αποτελέσματα στο μεευτήριο της κλινικής άνασα, αυτό μου λέτε? Τι ωραία, μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, πολύ χαιρόμαστε. Τέτοιες πρωτοβουλίες επιβάλλονται, ναι.
1: Ναι, είναι πρωτοβουλίες οι οποίες πρέπει να πάρουν οι περιφερειακοί δήμοι προκειμένου να ενισχύσουν τον πληθυσμό εδώ της περιοχής, να στηρίξουν τον πληθυσμό της περιοχής και να φροντίσουν να ζωογονηθούν τα χωριά,
0: ναι,
1: για να μείνουν ζωντανά, έτσι. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η έναρξη λειτουργίας του ΕΠΑΛ, του Γενικού Λυκείου Καλών Νερών, ναι, του νυχτερινού ΕΠΑΛ στην Εργαλαστή, και τώρα θα σας δώσω και μια είδηση, προετοιμαζόμαστε και για νυχτερινό γυμνάσιο.
0: Για πείτε.
1: Ακόμα δεν είναι, οι ανακοινώσεις θα γίνουν από το Δήμο, απλά σας το λέω έτσι.
0: Από το Δήμαρχο, ναι. Ετοιμάζεστε για νυχτερινό γυμνάσιο που στην Εργαλαστή?
1: Θα το δούμε αυτό, ακόμα δεν είναι κάτι έτοιμο.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι μόνο Εργαλαστή, είναι και Βαϊσιώνης, είναι και Βυζίτσα, είναι και Μυριές, τόσα χωριά είναι, κεφαλοχώρια.
1: Και όπου υπάρχει, να υπάρχει το κτίριο, να υπάρχει υποδομή για να μπορέσει να το στηγάσει αυτό.
0: Βέβαια. Θα περάσω μια μέρα να πάμε για ρεπορτάζ, θα σας πάω εκεί στον Κατηγιώργη και ενδεχομένως θα σας φιλέψω, θα σας πάω απέναντι στο νησί μου, να σας φιλέψω, να πάρουμε και το Δήμαρχο μαζί, κύριε Πρόεδρε, και θα πάμε απέναντι στον Άρη το Δερβαίνη Κουκουναριές και θα επιστρέψουμε αυτομάτως μετά το απόγευμα στον Κατηγιώργη για να επιστρέψουμε στα πατρό εδάφη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Πάντα τέτοιες αποφάσεις, πάντα τέτοια.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Ήταν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νοτίου Πηγείου, Δημήτρης Ορωματάς. Ναι. Άμεση χορήγηση επιδόματος σε οικογένειες από το πρώτο παιδί. 1.000, 2.000 και 3.000 για κάθε παιδί, μετά 3.000 ευρώ. Ήταν πρόταση εδώ και χρόνια του Μητσικού, του Δημοτικού Συμβουλίου Νοτίου Πηλίου. Υιοθετήθηκε από το Υπουργείο. Πέρασε και εφαρμόστηκε πρώτα από το Δήμο του Νοτιού Πηλίου. Μπράβο ρε παιδιά, έβγε. Συγχαρητήρια. Αυτά είναι. Άρη Δερβαίνη, να το κάνουμε και στη Σκάθο αυτό. Δεν ξέρω τι λέει ο Θοδωράκης ο Τζούμας. Τι λέει ο αντιδήμαρχος με τα κόκκινα γυαλιά. Τα κίτρινα τέλος, κόκκινα τώρα. Τι λέει ο Δήμαρχος, τι λέει ο Τζούμας, θα χορηγήσουμε άμεσα επιδόματα και να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό, γιατί στο τέλος της Σκιάθο θα κατοικούν Τρικαλινοί, Καρδιτσιώτες και τα παιδιά από το Πόγραδε. Και ο Αλέκος ο Ευσταθίου το χειμώνα στο Βόλο και το καλοκαίρι στην Κονόμα, στη Σκιάδο.

0: βγει στο χάρτη.
1: Όπως κάνουν όλοι οι εξάλλου επαγγελματίες, το χειμώνα στον τόπο τους και το καλοκαίρι
0: να βρέξω.
1: Στη Σκιάθο, το καλοκαίρι που την ξεζουμίζουμε όλοι μαζί.

πάει ρε παιδιά και η Μάρο. Πριν από 2 εβδομάδες βγήκε από το νοσοκομείο. Είχε πάει, ήταν στο νοσοκομείο του Αττικών. Νοσηλεύτηκε για 15 μέρες. Είχε πέσει στο σπίτι της. Συνήθως έτσι γίνεται. Δεν προσέχουν, έπεσε στο σπίτι. Με κάκωση στο αριστερό ισχύο. Είχε και κάταγμα στο πλευρό. Της έκαναν εκεί εξετάσεις, της έκαναν θεραπευτική αγωγή. Την παρακολουθούσαν στενά οι γιατροί, γιατί 92 ετών. Και πριν από 15 μέρες πήρε, αφού σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της, πήρε εξιτήριο. Όμως έφυγε. Έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού. Μια από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Μάρο Κοντού, η γοητευτική, η αέρινη, η ξεχωριστή φινέτσα, μια δυναμική τσιριμπίμ τσιριμπόμ, δυναμική προσωπικότητα. Σφράγισε με την παρουσία και το ταλέντο της την ελληνική καλλιτεχνική σκηνή για πάνω από 60-70 χρόνια. Τσιριμπίμ τσιριμπόμ.

Φοβερές οι ταινίες της με, την, με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ε. Ή εκείνες οι ταινίες με τον, με τον αείμνηστο, τον Νίκο το Σταυρίδη. Θυμόσαστε? Θυμόσαστε εκείνη την ταινία με τα κίτρινα γάντια που είχε δανείσει τα γάντια της, που ήταν σύζυγος του, το Σταυρίδη. Ναι, και τα είχε δανείσει μια φίλη της. Η φίλη της πήγε στην Κόρινθο, εκεί στο, στην Κινέτα, με σένα που ήταν το καφενείο, και πήγαν στο δασάκι και την έψαχνε ο Σταυρίδης, και πήγε στο καφενείο και πήγε τον Γκιονάκη. Ναι, και με την Πορτοκαλάδα, Πορτοκαλάδα πολεμώνει, το Κάλι και την Αγάντια, ε. Πάρα πολλές ταινίες η Μάρο Κοντού, Φίνος Φιλμ, έπαιξε και σε δραματικούς ρόλους. Εκείνη την ταινία το Κάθαρμα, τη θυμόσαστε, ή το άλλο, στο, την άλλη την ταινία Έγκλημα, Έγκλημα στα παρασκήνια, Έγκλημα στο Κολωνάκι, έπαιξε και σε δραματικούς ρόλους, σε αστυνομικούς ρόλους η Μάρο Κοντού. Αλλά εκείνες οι ανεπανάληπτες, θυμόστε εκείνη την ταινία με την κυρία Κουκοβίκου. Κυρία Κουκοβίκου, κυρία Ξύμ Κουκοβίκου, πώς το λέγανε, την Ελενίτσα, με τον Γιώκο τον Κωνσταντίνο. Ένα από τα πλέον εμβληματικά ζευγάρια του ελληνικού σινεμά, Γιώργος Κωνσταντίνου, Μάρο Κοντού. Πάρα πολλές ταινίες γύρισε με τον Κωνσταντάρα. Ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι, το θυμόσαστε? Κρίμα τον Μπόι σου. Έρε μάνα μου. Ή μια Ιταλίδα από την Κυψέλη. Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη την έπαιξε την ταινία αυτή με τον Αλεξανδράκη. Με τον Αλέκο τον Αλεξανδράκη. Έκανε και δύο γάμους, μην νομίζετε, δεν ήταν μόνη της η Μάρο Κοντού. Τα τελευταία πολλά χρόνια ήθελε να είναι μόνη της. Είχε παντρευτεί δύο φορές, που είχε σχέση με τη φωτογραφία, και ο δεύτερος σύζυγος ήταν ένας διαφημιστής, ο Δόξας, ο Γιώργος ο Δόξας. Αλλά πέραν της καλλιτεχνικής δραστηριότητας, είχε και πολιτική δραστηριότητα η Μάρο Κοντού, δυστυχώς με τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια πιο μπροστά είχε εκλεγεί δημοτική σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας μαζί με τον επιδημάρχο Αβραμόπουλο. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε και βουλευτήνα. Την ευχαριστούμε που μας ψυχαγώγησε. Την ευχαριστούμε από καρδιάς, τη Μάρο Κοντού. Λυπούμαστε, στεναχωριόμαστε. Θα μπορούσε κι άλλο δηλαδή, πέραν των 92 η κλινική της εικόνα ήταν υπέροχη, αλλά έπεσε, έπαθε αυτό που έπαθε με το ισχύο, με το κάταγμα. Αλλά και αυτό θα μπορούσε να το ξεπεράσει, ποιος ξέρει, την βρήκε κάπου αδύναμη. Πάντως την ευχαριστούμε. Καλό ταξίδι, Μάρο Κοντού!

Πάμε να ανοίξουμε και τις γραμμές μας. Για πείτε μου κάποιοι τι προβλήματα αντιμετωπίζετε στις γειτονιές σας. Μου στέλνατε χθες μηνύματα. Έλα Παναγιώτη, σε περιμένω για τη Νέα Ιωνία. Πείτε μου τι συμβαίνει στην περιοχή σας για να απευθυνθούμε στους αρμόδιους. Καπουρνιώτης, Μιχάλη, αντιδήμαρχε των τεχνικών υπηρεσιών. Καπουρνιώτη, δεν έστειλες εκείνο το φορτηγό με το υλικό στον Άι Βλάση. Την Άι Εβδομάδα είναι της Αγίας Παρασκευής. Πώς θα πάμε στο Ξοκλήσι, πώς θα κάνουμε αγρυπνία. Ένα φορτηγό με υλικό σου είπαμε. Μιχάλη, Μιχάλη, Μιχαλάκη. Μιχάλη, αντιδήμαρχε Καπουρνιώτη. Γιώργος Κλιά, πες του Καπουρνιώτη το φορτηγό με το υλικό στον Άι Βλάση.

Κανονίστε, στείλτε το φορτηγό ή ό,τι άλλο χρειάζεται στον Άγιο Βλάση. Σας παρακάλεσε ο πρόεδρος την περασμένη εβδομάδα και πιο μπροστά.

0: όλο το τελευταίο διάστημα έχουμε παρακαλέσει και ο πρόεδρος του Αγίου Βλασίου, ο Κώστας Βογιώτης, ένα φορτηγό, ένα μηχάνημα να φτιάξουμε εκεί τι πρέπει να φτιάξουμε, γιατί την άλλη εβδομάδα έχουμε γιορτή της Αγίας Παρασκευής. Να κάνουμε εκεί την αποκατάσταση. Μέχρι στιγμής τίποτα, ο μήνας έχει 15. Της Αγίας Παρασκευής είναι 26 Ιουλίου. Λοιπόν, θα στείλετε με το φορτηγό το υλικό ή θα έρθω εκεί στο Σπίρερ και θα γίνει της κακομοίρας. Κανονίστε τι θέλετε, επιλέξτε. Ή στέλνετε το φορτηγό ή γίνετε της πουτάνας εκεί στο Σπίρερ. Κανονίστε την πορεία σας. Θα μας ακούσει η οικουμένη πάλι. Είπαμε, όταν λέμε δύο πραγματάκια πρέπει να γίνονται. Δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα. Πρέπει να γίνονται. Γιώργος Κλιά, καλημέρα. Δώσε εντολές, Παύλα, διαταγές να τσακιστούνε πάλι. Γιώργα ρε, να τσακιστούνε. Μισό λεπτό, Παναγιώτη, στα οχτάρια πρώτα ο φίλος από το... Έλα φίλε από το Σέσκλο, καλημέρα, τι έπαθες?
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο, δύο πραγματάκια να πω και εγώ που πρέπει να γίνουν.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ο δρόμος που κατεβαίνουμε σε Έσκλο Διμηνίο, δεν ξέρω αν έχετε περάσει ποτέ από εκεί, είναι ένας κανονικός δρόμος άσφαλτος.
0: Από τον από, από τον από πάνω, τον παλιό λες.
1: Τον παλιό, μπράβο, ναι.
0: Φεύγουμε από το, άκουσε με, φεύγουμε από το Σέσκλο, περνάμε από το Χαλίφα, το τέτοιο.
1: Ακριβώς, στις αποθήκες στο μαγαζί και πάμε κάτω.
0: Μπράβο.
1: Πάμε για Διμηνίο. Λοιπόν, μέχρι τα όρια Σέσκλο τον έχει καθαρίσει ο πρόεδρος ο δικός μας, από εκεί και κάτω όμως. Ναι. Ο δρόμος, αντί για 4-5 μέτρα πόσο είναι, ξέρετε, σίτα από εδώ, σίτα από εκεί, δεν μιλάω για σίτα. Ναι. Όμως τα κλουνάρια μέσα από τα χωράφια, από τη σίτα, ναι, και προς το δρόμο έχουν γίνει 1,5 και 2 μέτρα. Όταν, ναι, όταν ανταμώνω δύο αυτοκίνητα, το ένα πρέπει να σταματήσει. Θερμή παράκριση προς το Δήμο, ποιος είναι αρμόδιος να κάνει κάτι, να καθαριστούν αυτά τα κλονάρια. Και ένα άλλο προς την κυρία Παπαδημητρίου, στην αντιπεριφερειάρχη.
0: Ναι.
1: Όπως πάμε για Γκαντήραγα, για την Αθηνών τέλος πάντων, πάμε Αλμύρο. Εγώ έχω και χρυσή ακτή, ας πούμε, ένα,
0: ναι,
1: καλυβάκι εκεί πέρα για το καλοκαίρι. Έχει όμως κατά διαστήματα στο δρόμο, έχει κάτι μικρά κυφεράκια, τα ξέρεις, χρυσή, ένα, 3 μέτρα επί ένα ύψος, επί 1,5. Αυτά με τον Ντάνιαρτ και μετά δεν καθαριστήκαν ποτέ.
0: Ναι.
1: Έχουν γεμίσει και στον Γκαντήραγα τώρα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αν μια πλημμύρα, άμα πες, θα πνιγούμε όλοι, ας πούμε.
0: Δηλαδή, στον Γκαντήραγα βγαίνουμε μετά το Βενιζινάικο δεξιά και πάμε,
1: ακριβώς,
0: από... Και, πάμε
1: ακριβώς.
0: Από κάτω, και πάμε από κάτω από το Τούμπα, από το Τούμπα από κάτω, ε.
1: Μπράβο, είναι η μεγάλη γέφυρα, πριν τη μεγάλη τη γέφυρα, πιο εδώ είναι ένα μικρό ρηματάκι πάλι.
0: Είναι κλειστό αυτό, είναι κλειστό αυτό, βουλωμένο.
1: Ναι, ναι, βουλωμένο και από τις δύο πλευρές, και από εδώ και από εκεί. Περνάει βέβαια λίγο νερό, αν είναι να περάσει 10 κυβικά την ώρα, περνάει ένα, ας πούμε, καταλάβατε.
0: Κατάλαβα.
1: Ένα μικρό τσαπάκι θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά σε αυτές.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Αυτά τα δύο πραγματάκια, κύριε Γιώργο.
0: Να σε καλά,
1: και σε ευχαριστώ πολύ. Χίλια ευχαριστώ.
0: Να σε καλά και μπράβο που βγαίνεις εκεί από το Σέσκρο και τα λες αυτά και με τον τρόπο που τα είπες, μια χαρά τα είπες. Μπράβο ρε φίλε. Πολύ χαίρομαι. Ακριβώς τι συμβαίνει, ακριβώς μας είπε ο ακροατής από το Σέσκρο. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, αυτά είναι, ενεργήστε. Ούτε περικοχλάδες, ούτε κατηγόριες, ούτε τίποτα. Μπαμ, μπαμ. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλέ φίλε μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλώς τον, ναι.
2: Γιώργη, ήθελα να σας απασχολήσω με ένα θέμα που ανέφερες και χθες στη χθεσινή σου εκπομπή και στην ενημέρωσή σου για την αερορύπανση στο Βόλο που είναι αυξημένη. Πέρα από την αερορύπανση όμως που υπάρχει καθολικά σε όλο το Βόλο, υπάρχουν περιοχές όπου σκάβουν οι τηλεφωνικές εταιρείες και τις οπτικές ίνες και η ΔΕΗ τώρα, που είναι ακόμα πιο επιβαρημένη η ατμόσφαιρα. Εγώ μένω εδώ στην Προποντίδο, στη Νέα Ιωνία, το δρόμο που είναι κάτω από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ στο Αλιβέρι και καταλήγει εκεί στη Βαμβακουργία. Πριν το Πάσχα άρχισαν να σκάβουν εταιρείες για τις οπτικές ίνες, σκάψανε τρεις εταιρείες, πώς δεν σκάψανε. Τέλος πάντων, έναν αγωγό φτάνει να σου πω εδώ, Σάμου Προποντίδος, τον τρυπήσανε της ΔΕΙΑΜ, τον τρυπήσανε δυο φορές στο ίδιο σημείο, ακριβώς στο ίδιο σημείο, διαφορετικές εταιρείες. Για να καταλάβεις τον μπάχαλο και η προχειρότητα που γίνεται αυτές οι εξκαφές. Τώρα όμως και εκεί που, πάνω που λέγαμε ότι εντάξει ησυχάσαμε, γιατί είχαν ξεκινήσει πριν το Πάσχα, και πάνω που είπαμε ότι εντάξει πέρασε αυτό το θέμα με τις εταιρείες για τις οπτικές, είναι τελειώσαμε, ήρθε η ΔΕΗ και κάνει ένα πολύ σοβαρό, αναγκαίο έργο, για το οποίο δεν το αμφισβητώ, και είναι η υπογειοποίηση των καλωδίων της μεταφοράς του ρεύματος.
0: Μισό λεπτό,
2: μεγάλο μέρος.
0: Παναγιώτη Θάνο, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Λες λοιπόν οδός προποντίδος κάτω, ναι, από τον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Νέα Ιωνία στο Αλιβέρι, και πάνω και από πάνω ακριβώς το δρόμο από τον Άι Σπυρίδωνα, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Εκεί λοιπόν σκάψανε όλες οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, και αφού σκάψανε και δεν αποκατάστησαν τίποτα, έρχεται τώρα η ΔΕΗ. Και τι κάνει η ΔΕΗ, για πες μας.
2: Η ΔΕΗ έχει σκάψει ένα μεγάλο μέρος του δρόμου.
0: Ναι.
2: Περισσότερο από ό,τι σκάβανε οι, ναι, τηλεφωνικές.
0: Μισό λεπτό, να είμαι σίγουρος ότι ακούει ο Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Μιχάλης ο Καπουριώτης. Αντιδήμαρχε, είσαι εδώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Σας άκουσα βεβαίως, άκουσα, ενημερώθηκα.

0: Τίποτα ιδέα.
1: Ακόμα όπως την Προποντίδος αλλά και τη Μυτιλίνης. Είναι ο δρόμος που κατεβαίνει.
0: Άρα λοιπόν, σας, Παναγιώτη, σας έχει φάει σκόνη, δεν μπορείτε να αναπνεύσετε, υπάρχετε καρδιολογικά θέματα, έχετε και εκεί δεν έχετε, έτσι.
1: Γιώργο, αυτή τη στιγμή 85 χρονών γυναίκα απέναντι γειτόνισά μου σκουπίζει στο δρόμο. Είναι απαράδεκτη κατάσταση. Πώς το λέμε, άκρος απαράδεκτη. Δεν με έχεις ακούσει καμιά φορά στο ραδιόφωνο. Σε ακούω από τότε που έχεις ξεκινήσει. Ναι. Σε αυτή την κατάσταση που με τώρα δεν ήμουν ποτέ έξω.
0: Μισό λεπτό, Παναγιώτη. Παναγιώτη, αλφα σίγμα, μην. Αλφα σίγμα μη, όπως θα σου έλεγε ο Ζήσης ο Καπουρνιώτης, αλφα σίγμα, συνάδελφος μας
1: και πατέρας του
0: Μπράβο. Μιχάλη. Για να ακούσουμε τώρα το νεότερο που θα μας τα πει φωνητικά, όχι με μόρς. Για λέει λοιπόν, Μιχάλη.
2: Ναι, ναι, όντως εκεί είναι, περνάει τα μεγάλα τα καλώδια της ΔΕΗ. Είναι πολύ έντονες οι εργασίες στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν άμεση αποκατάσταση. Απλά μην ξεχνάμε ότι λίγο υπομονή, καθώς από το Σεπτέμβριο ξεκινάει το μεγάλο έργο των ασφαλτοστρώσεων όλων των δρόμων Βόλου και Νέας Ιωνίας. Έτσι. Ένα έργο που πέτυχε ο Δήμαρχος και ξεκινάει αρχές Σεπτέμβρη.
0: Προποντίδος, υπάρχει σκέψη για ασφαλτόστρωση στο πρόγραμμα?
2: Φυσικά, Βόλος και Νέα Ιωνία ξεκινάμε από το Σεπτέμβριο, όπως έχει προαναγγείλει και ο Δήμαρχος, όλους τους δρόμους που έχουν προβλήματα.
0: Παναγιώτη, θες να ρωτήσεις κάτι το Μιχάλη?
1: Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω το Μιχάλη, του γιο του συναδέλφου του Ζήση,
0: ναι,
1: ότι θα μήπως ήταν μια κάποια λύση να καταβρέχει το δρόμο. Δεν έχουν περάσει ούτε μία φορά να καταβρέξουν εδώ πέρα. Ναι. Δεν μπορεί να βγαίνουν άνθρωποι ανήμποροι, ναι, να έξω να καταβρέχουν.
0: Just a moment. Μισό λεπτό. Αντιδήμαρχε, είναι δυνατόν αυτό που λέει ο Παναγιώτης?
2: Υπάρχουν τρόποι, όταν είναι εργοτάξιο καταλαβαίνετε ότι υπάρχει όχληση. Εμείς προσπαθούμε να υπάρχει η μικρότερη δυνατή όχληση. Συνεχώς οι επιβλέποντες αναλόγως στην
0: περιοχή. Μπορεί να περνάει ο Ντιντής εκεί πέρα με την καταβρεχτήρα. Ο Νταντής.
2: Ό,τι είναι δυνατόν γίνεται. Είμαστε κατά πάνω. Και να είναι ήσυχος ο συμπολίτης μας ότι και σήμερα πάλι θα ενημερωθούν οι εργολάβοι που είναι στην περιοχή. Τα μέτρα θα είναι πάρα πολύ αυστηρά.
0: Λοιπόν, επειδή είναι 15 Ιουλίου, 15 ο μήνας, άκου Μιχάλη Καπουρνιώτη, αντιδήμαρχε των τεχνικών υπηρεσιών. Την άλλη εβδομάδα, 26 είναι της Αγίας Παρασκευής. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε κάτι εκεί στον Άγιο Βλάση για να πάμε να...
2: Το γνωρίζουμε.
0: Αγία Παρασκευή θα μας ρίξει κανόνα, θα μας κάψει.
2: Όχι, η Αγία Παρασκευή, όχι. Λοιπόν,
0: κάντε το σήμερα.
2: Μην ανησυχείτε, είμαστε κατά πάνω.
0: Μπράβο, εντάξει? Να είσαι καλά. Κάτι άλλο υποσχέθηκε, έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα, ποιος θα μας έχει τώρα κατά τέτοιο νερό, κατά βρεχτήρα?
1: Γιώργο, το θέμα είναι ότι αυτό που ξοδεύουμε εμείς στο νερό εδώ για να πλένουμε κάθε μέρα, γιατί δεν γίνεται η ΔΕΗ θα μας το χαρίσει, δεν νομίζω. Κανένα πρόστιμο να μην φάμε κιόλα, γιατί απαγορεύονται τα πιστήματα κι αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και κάτι άλλο, μια παράκληση, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Μια παράκληση προς τους οδηγούς. Υπάρχουν πολλοί ασυνείδητοι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που καταλαβαίνουν. Αλλά είναι πάρα πολλοί ασυνείδητοι που από τέτοιες περιοχές που υπάρχουν εξκαφές περνάνε με πάνω από το όριο της ταχύτητας ακόμα. Ενώ θα πρέπει λίγο να σέβονται και να χαμηλώνουν ταχύτητα και κάτω, πολύ κάτω από τα όρια, περνάνε με τέτοιες ταχύτητες, Γιώργο, που δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν έχω προλάβει να βγάλω κάποιο βίντεο να δεις τι γίνεται όταν περνάνε ειδικά μεγάλα αυτοκίνητα με ταχύτητα. Γίνεται ο χαμός, σε πνίγει, σε τσούζουν τα μάτια σου από τη σκόνη.
0: Παναγιώτη,
1: μια παράκληση. Να μειώνουν την ταχύτητα.
0: Παναγιώτη Θάνο, ποιος θα πάει, ποιος θα μειώσει ταχύτητα με τα γκαίλια? Παναγιώτη Θάνο, πες μου σε παρακαλώ, από πού ξεκινάει η Προποντίδος και πού τελειώνει?
1: Αυτό το κομμάτι τελειώνει από εκεί, από τον υποσταθμό της ΔΕΗ.
0: Ξεκινάει από το φούρνο του, πώς το λένε αυτό, του Κωστάκη, ξεκινάει και πάει μέχρι Βαβακουργία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά βλέπω το ίδιο πρόβλημα έχει κάτω και η Μυτιλίνης που περνάει μπροστά από τη Μέτκα.
0: Αντιδήμαρχε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Αντιδήμαρχος Καθαριώτας Γιώργος Πράτος. Αντιδήμαρχε μου, ποιος έχει τις καταβρεκτήρες, εσύ τις έχει δει? Ποιος έχει τις καταβρεκτήρες?
3: Εγώ.
0: Σε παρακαλώ, Προποντίδος, να ρίχνουμε κάποιες στιγμές λίγο νεράκι εκεί πέρα για να αποφεύγουν οι ΔΕΗ, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, να μην πω όλοι μαζί μακακίζονται, να προστατεύσουμε λίγο το αναπνευστικό του κόσμου.
3: Κύριε Κομιώτη, ακούστε, εγώ δεν μπορώ να λέω ψέματα, με ξέρετε.
0: Ναι.
3: Να στείλω μία φορά να περάσουν, να

0: γίνουνε, ενώ να καθαρίσουμε,
1: ναι,
0: με πίεση να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλό, ναι, αλλά να τις στέλνω κάθε μέρα δεν μπορώ, δεν μπορώ να λέω ψέματα στον κόσμο,
1: ναι,
0: να περνάει καθημερινά δεν μπορώ, είναι περίοδο αδειών αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: έχουν ξεκινήσει από αυτή τη βδομάδα οι άδειες μέχρι 15 Αυγούστου,
1: ναι,
0: και είμαι λιγάκι στενά, δεν μπορέσω δηλαδή να το κάνω,
1: ναι,
0: προτιμώ μία μέρα να πάω και να πλύνω το δρόμο, δηλαδή να βάλω με πίεση να πλύνω το δρόμο από το κομμάτι που γίνουν τα έργα μέχρι όπου μπορούμε.
1: Προσωπικά θα έλεγα να περάσεις, να δεις ιδίες όμως την Προποντίδος, τι συμβαίνει και να αποφασίσεις εσύ.
0: Θα περάσω.
1: Κάποτε Γιώργο, εσύ είσαι πιτσιρικάς, κάποτε στην Νέα Ιωνία,
0: ναι,
1: είχε ένα πράσινο καταβρεχτήρα ο Βολίδης και είχε τον Νταντί, το θυμάσαι τον Νταντί, πιτσιρικά εσύ.
0: Ακουστά.
1: Ο Νταντής λοιπόν έφερνε όλη την Νέα Ιωνία και κατέβρεχε, έγινε νερό και έγινε γινόταν χαμός, όλοι τον περιμέναν τον Νταντί, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα περάσεις εσύ και θα αποφασίσεις και θα μας πεις,
0: εντάξει. Εγώ υπόσχομαι θα περάσω το δω,
1: ναι,
0: και υπόσχομαι ότι κάτι θα κάνω,
1: έτσι,
0: αλλά το καθημερινό δεν μπορώ να λέω στον κόσμο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, αντιδήμαρχε.
0: Να είσαι καλά,
1: καλημέρα. Παναγιώτη, άλλο.
2: Είπατε, Γιώργο, εκτιμώ την ειλικρίνεια του Γιώργου που λέει ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος και λέει και τι μπορεί να κάνει, ναι, παρά τις υποσχέσεις, τις κούφιες,
1: ναι,
2: τις ψευτιές και το δούλημα που μας κάνουν οι κάποιοι άλλοι. Εκτιμώ, ναι, αυτό τη σπάση, ναι, του.
1: Παναγιώτη, παρακολούθησε το και ενημέρωσέ μας, εντάξει.
2: Έγινε, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
3: Πολύ καλημέρα.
1: Καλώς το, ναι.
3: Σας παίρνω από το δρομάκι πίσω από τη ΔΕΗ, Ανδρούτσου λέγεται.
1: Ναι.
3: Αυτό το δρομάκι είναι τσιμεντένιο.
1: Το πολύπαθο δρομάκι.
3: Αυτό λοιπόν. Μου είχε υποσχεθεί ο Σταυρίδης όταν ήταν αντιδήμαρχος ότι θα το έκανε.
1: Γι' αυτό και δεν είναι.
3: Ο Θεοδόρου μετά.
1: Γι' αυτό και πλέον δεν είναι αντιδήμαρχος Σταυρίδης.
3: Ο Θεοδόρου μετά, σε ραδιόφωνο το δικό σου.
1: Μπράβο.
3: Έτσι. Λοιπόν. Αυτό έριξε τσιμέντο ο Πιτσιώτη και μετά ο Κουντούρης. Από τότε κανείς.
1: Ναι.
3: Από τότε λοιπόν έχουν μπει και σκάβουνε όποιος θέλει, όπως θέλει, όποτε θέλει και αποκαθιστά όπως του καπνίσει του καθενός. Πρόσφατα λοιπόν, πέρα από τη ΔΕΙΑ, έσκαψε ο ΤΕ, έσκαψε η ΔΕΗ, έσκαψε η Βόνταφον, έσκαψε ο ένας ο άλλος, ξαναέσκαψε η ΔΕΙΑ γιατί τους κάνανε συνέχεια ζημιές. Αν έρθεις να δεις τι αποκαταστάσεις κάνουν, θα τους πλακώσεις όλους τις κλωτσές. Τρίβονται τα τσιμέντα που έχουν βάλει, δεν έχουν βάλει τσιμέντα.
1: Mm.
3: Εκτός το ότι ένας από όλους έκανε αποκατάσταση με άμμο θαλάσσης και τσιμέντα, αυτό που σοβάτισε το δρόμο, το καταλαβαίνεις. Και όταν τους λες, παιδιά, τουλάχιστον σκουπίστε, αποκαταστήστε εδώ πέρα, γιατί τα σπίτια γεμίζουν με χώματα. Λοιπόν, κανένας.
1: Τι μήκος είναι αυτός ο δρόμος, η Ανδρούτσου είπαμε, έτσι.
3: Ναι, δεν είναι παραπάνω 100 μέτρα.
1: 100 μέτρα, δεξιά, αριστερά, δηλαδή ανατολή, δύση, αδιέξοδο, έτσι.
3: Όχι, βλέπεις την Ανδρού, στην Αγίων Αναργύρων.
1: Κατεβαίνουμε από την Κολέτη είναι αυτή. Ο Παρόχθιος.
3: Ο Παρόχθιος, ναι.
1: Άρα και στρίβουμε δεξιά για την Ανδρούτσου, είναι έτσι?
3: Όχι ακριβώς, στρίβουμε δεξιά για την Αγίων Αναργύρων και, ναι, είναι ακριβώς πίσω τη ΔΕΗ. Μετά τη ΔΕΗ δεξιά.
1: Είναι κάθετος η Λαρίσης.
3: Ναι, ναι.
1: Α, είναι κάθετος η Ανδρούτσου στη Λαρίσης.
3: Μπράβο, φαρδένει στο ύψος της ΔΕΗ και μετά γίνεται ένα στεναδάκι.
1: Άρα λοιπόν να περάσω το μεσημέρι να δω με τα πόδια.
3: Θα σε πιάσει η καρδιά σου εσύ.
1: Και να απευθυνθώ αυτή τη φορά στον Αργύρη τον Κοπάνα, εφόσον έχει παρεύει τόσες φορές η ΔΕΗ, μήπως και βάλει ένα από τα δικά του συνεργεία ο Αργύρης να μας το ασφαλτοστρώσει.
3: Μακάρι.
1: Ναι.
3: Μακάρι.
1: Αλλά και να το ασφαλτοστρώσει πάλι, θα δει κάποιος να το ξυλώσει, ρε φίλε.
3: Μα δεν καταλαβαίνεις, ξέρεις ότι κάθε ένας που σκάβει του σπάει τις σέλες, έτσι λέει η ΔΕΗ.
1: Ναι.
3: Κάθε ένας που σκάβει τους κάνει ζημιά και έρχονται και σκάβουν αυτοί, ανοίγουν 5 φορές μεγαλύτερο λάκκο. Μα το θέμα δεν είναι ότι οι άνθρωποι έρχονται, κάνουν αποκατάσταση της ζημιάς. Όταν έρχεται η ώρα να ρίξουν, γιατί στο τσιμέντο τους έχουν πει θα ρίχνετε τσιμέντο, όχι άσφαλτο. Μα δεν ρίχνουν τσιμέντο, ρίχνουν χαλίκι με κάτι άλλο.
1: Πάντως στα βάθη της Αφρικής δεν συμπεριφέρονται έτσι.
3: Κάνουν και τους πονηρούς τώρα, ξέρεις. Δεν μιλάνε καλά ελληνικά και τους λες, παιδιά, δεν είναι λάθος αυτό που κάνετε.
1: Δεν
3: σοβατίζουμε το δρόμο.
1: Ναι.
3: Πού είναι ο εργοδηγός να συνονοηθούμε? Καλά, εσείς τα ξέρετε όλα. Αυτό, ρε φίλε, παίρνει ένα αυτοκίνητο εδώ. Μου ρίχνεις τώρα άμμο θαλάσσης με τσιμέντο εδώ πέρα, σοφατίσεις το δρόμο. Δεν καταλαβαίνουνε, ρε αδερφέ. Του λες το αλλού, έρχεται με το μηχάνημα, φίλε, το χαρμάνι σου είναι ξανθό, δεν έχει τσιμέντο μέσα. Θα μας πεις εμάς τώρα, καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται. Άμα έλα μια βόλτα και θα δεις, θα σε πιάσει η ψυχή σου. Και δεν σκουπίζονται αυτά με τις σκούπες στις σκηνές των σπιτιών. Για όνομα του Θεού, ρε εσύ. Εκτός το ότι υπάρχει και ένα παλιό οικόπεδο το οποίο είναι απερίφραχτο και όλα τα χώματα κάθε φορά που βρέχει έρχονται μπροστά στο δρόμο και γίνεται λασπουριό μπροστά στα σπίτια μας.
1: Κατάλαβα.
3: Η ιδιοκτήτρια δεν ενδιαφέρεται. Της λες βάλε ένα τσιμεντόλιθο εκεί πέρα να μην βγαίνουν τα χώματα από το οικόπεδο σου στο δρόμο και δεν μπορούμε να τα σκουπίσουμε. Όχι, σου λέει. Αυτή είναι η κατάσταση. Μην κρατάω τώρα και το χρόνο τόσο πολύ.
1: Να σε καλό,
3: είναι,
1: φίλε μου.
3: Είναι να εξοργίζεσαι όμως.
1: Καλή δύναμη σου, εύχομαι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.

Εάν ζούσε τώρα ο Θανάης ο οικονόμου, Θεός χωρέστον, ο φίλος μου, θα έλεγε η κοινωνία είναι, έχει διαμορφωθεί κουμιώτη, εξόχως, θα έλεγε ο οικονόμου και τα έχει δίκιο πάλι. Εκείνος θα έλεγε, εσείς τον κακοπέρνατε, τον λέγατε Πασόκο. Κι όμως εκείνος δεν είχε πάρει τίποτα από το Πασόκ. Ήταν ωραίος τύπος, ο Θανάης ο οικονόμου, έτσι αντιμήμωσήνω. Γεια σου ρε φίλε Θανάση, και που είσαι. Κατάσταση είναι εξόχως δραματική και είχες δίκιο να το λες. Εξόχως δραματική. Παρ' όλα αυτά κύριε Μαμάκη, ανεβείτε.

Παιδιά, θέλω δυνατή ανεβασμένη ψυχολογία, πάση θυσία, ό,τι και αν συμβαίνει. Ό,τι και αν συμβαίνει, σας θέλω δυνατούς. Θέλω ψυχολογία. Ψυχολογία δυνατή. Οτιδήποτε άλλο είναι ανεπίτρεπτο. Απαγορεύεται διαρροπάλου.

0: Σας θέλω δυνατούς, άρατε πίλε! Άρατε πίλε, οι άρχοντες ημών! Τάκι μη γελάς και πάρθητε πίλε αιώνη! Και εισελεύσε το βασιλεύς της δόξης! Το δωράκι τζούμα και ποιος είναι ούτως ο βασιλεύς της δόξης, τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, έλεγε το δωράκι ο Παναΐσου Κουρούπς. Κύριος κρατεός και δυνατός. Και φώναζε από μέσα το δωράκι τζούμα ο παπάς, ο ποθητός, Κύριος κρατεός, απ' έξω. Κύριος κρατεός και δυνατός, θα το θυμηθώ κιόλας. Κύριος δυνατός εν πολέμο, άρατε πύλες οι άρχοντες ημών. Παρακαλώ στα οχτά, για ποιος είναι?
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Κύριος Μαμάκης.
1: Ναι, λοιπόν, προσεπίρωση το αυτόν τον οποίον είπε ο προηγούμενος ακροατής.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θυμάσαι, προτριμήνω είχα αναφερθεί και εγώ στο θέμα του τσιμενταρίσματος των ομών που έκανε, ξέρω εγώ, Vodafone, ποιος ήταν.
0: Ναι.
1: Και σταμάτησε και τους είπα, ρε παιδιά, εδώ έχετε πέντε, πώς είναι, τμήματά μου.
0: Ναι.
1: Ένα τμήμα τσιμέντο, αυτό δεν είναι τσιμέντο.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι κοροϊδία. Και μαζευτήκαν μόνο ξύλο που δεν έφαγα. Λοιπόν, κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν ακούν κανέναν, ούτε καπουρνιώτη, ούτε δήμαρχο, ούτε προϊστάμενες αρχές. Λοιπόν, πάει αυτό. Δεύτερον, έχω πει πολλές φορές για τις κατσαρίδες, τις μεγάλες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι κάνει ο πρώην συνάδελφος μου, ο Κοπάνας, αλλά θέλει να ψεκάσει τους υπονόμους. Ευτυχώς έχω την Κατούλης εδώ.
0: Δώσε, κύριε Μαμάκη, δώστε διεύθυνση να ακούει ο Γιώργος ο Πράτος. Γιατί
1: είναι Μικράς Ασίας με Αδραμητίου. Είναι
0: μισό λεπτό. Γιώργο Πράτο, αντιδημαρχάρα. Μόνο ευτυχώς που εγώ με τον Πράτο. Κύριε Μαμάκη, ευτυχώς που είναι ο Γιώργος ο Πράτος.
1: Ναι, είναι εξαίρετο.
0: Μικράς Ασίας και Αδραμητίου, γράψε Γιώργο.
1: Στους υπονόμους.
0: Μισό λεπτό, κύριε Μαμάκη, μισό λεπτό. Το γράψει, μισό λεπτό το γράψει. Γιώργο Πράτο, Μικράς Ασίας και Αδραμητίου, στη Νέα Ιωνία, Μικράς Ασίας και Αδραμητίου, λέει ο κύριος Μαμάκης, βγαίνουν εκείνες οι μπλε, τα Phantom, τα F-35.
1: Εκείνα είναι, Σινούκ είναι, Σινούκ.
0: Ναι, Σινούκ, Μικράς Ασίας και Αδραμητίου, το έγραψε κύριε Μαμάκη, συνεχίστε.
1: Και ακόμα ένα, η σύζυγός μου εδώ και 1,5 μήνα.
0: Ναι.
1: Είπε για ένα δέντρο που έχουμε έξω από το σπίτι, βαγιά είναι.
0: Ναι.
1: Παλιό, με ετών δέντρο. Έχει πιάσει τη μισή βεράντα μου, δεν μπορώ να περάσω. Δεν μπορώ να κατεβάσω τέντα. Έχουν φτάσει τα κλονάρια μέχρι πάνω στα καλό τη ΔΕΗ.
0: Τι μονοκατοικία είστε?
1: Δίπλο κατοικία.
0: Α, δίπλο, δύο
1: ώρα. Μπροστά, Μικράς Ασίας 112.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Τι ωραία.
1: Γιώργο, αυτά ήθελα να πω τα παραπονά μου.
0: Το Βένετο είναι στο ίδιο στίγμα, οι ίδιες συντεταγμένες.
1: Το Βένετο είναι ένα εξαίρετο μικρό αλλά πανέμορφο χωριό.
0: Ναι.
1: Με πολλές δραστηριότητες. Μάλιστα τώρα επ' ευκαιρία να πω ότι το Σάββατο θα γιορτάσουμε τον Άηλιά που
0: ναι.
1: Γιορτάζουμε το καλοκαιρινό πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Το χειμωνιάτικο είναι 2 Φεβρουαρίου της Παπαντής που γιορτάζουμε
0: ναι.
1: Και το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Συνάμα το Σάββατο θα κάνουμε και μνημόσυνο υπέρ των αποθανόντων Βενετσιωτών για όλους ανεξαιρέτως. Γίνεται μνημόσυνο, μοιράζεται σιτάρι και τα λοιπά, καφές. Και καθίστερα το Σάββατο πρωί και το Σάββατο το βράδυ είναι το λαϊκό πανηγύρι, το καλοκαιρινό, του Αλιά που λέμε εμείς, με ζωντανή μουσική και αυτά.
0: Πού είστε, στην πλατεία του χωριού?
1: Όχι, θα γίνει η πλατεία του χωριού, είναι μικρή. Στο σχολείο.
0: Α, στο σχολείο. Κατάλαβα.
1: Διότι άμα έχει 350-400 άτομα, από τα όσμα καρέκλες, πολυδρόνες που έχουμε.
0: Σωστό.
1: Και τραπέζια.
0: Και πρόεδρος συνεχίζει να είναι ο Βλαχόπουλος.
1: Όχι, ο Βλαχόπουλος είναι πρόεδρος κοινοτικού συμβουλίου, είναι εκλεγμένος
0: του τοπικού συμβουλίου.
1: Ναι. Πρόεδρος τοπικού συμβουλίου, ναι. Ναι. Αλλά είναι πρόεδρος του Βενέτου και Κεραμιδίου.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Και ο πρόεδρος, αυτό τα κάνει ο σύνδεσμος, ναι. Ο οποίος είναι ευεξαίρετος τώρα. Ναι. Έγινε και μία, έγιναν εκλογές και άλλαξε. Okay. Πρόεδρος είναι Δημήτρης Κακλιάς. Ναι. Αντιπρόεδρος είναι Ζηνοβία Δανίλη Κατσούδα.
0: Ναι.
1: Γραμματέας Αριστεία Μαμά και σύζυγός μου.
0: Μπράβο.
1: Μέλη τώρα είναι ο Μουταβλαρίδης, ο Πιτσιρικάς, τώρα το ξεχνάω το μικρό του.
0: Και ο γενικός, και... Και ο γενικός σχολιαστής είναι η Σοφία η Χάλαρη.
1: Η Σοφία η Χάλαρη στην πληροφορία έχει κόπηδο επάνω.
0: Ναι.
1: Ναι, με το αγαπάει το Βένετο, έρχεται.
0: Ναι.
1: Και δανειάσαμε να αλλάξουμε και εκκλησιαστικό συμβούλιο να μας αλλάξει ο δεσπότης. Δεν άλλαζε, δεν ήθελε. Με τι 18 χρόνια ήταν οι άλλοι.
0: Αχα.
1: Γιώργο.
0: Κατάλαβα.
1: Είχαν πιάσει τα κλειδιά και τις αλυσίες και δεν επιτρέπανε κανένα να βιτέρσουν στο εκκλησιαστικό συμβούλιο.
0: Οκ, γκράτσια, μποτζόρνο, μποτζόρνο.
1: Μποτζόρνο, μποτζόρνο, τε. Τι άντια αγγούρι περσκιάθος, το πρώτο που λέω περσκιάθος. Άγιος Κύρικος και Αγία Ιουλίκη.
0: Ναι, ναι, να είστε καλά. Να είστε καλά κυρία Μαμάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Ανεβείτε κυρία Μαμάκη, ανεβείτε κυρία Μαμάκη, καλημέρα, καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα και στους δύο. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Χριστός Ανέ.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Αφού είπες τις άρετε φίλες, τι.
0: Ναι.
2: Τι παρακάτω. Πάμε. Ξεκίνησες πάλι με τη Μαροκοντού. Ξεκίνησε με τη Μαροκοντού. Κάτσε ρε φίλε, δεν λέμε κάτι κακό. Και αυτό, άμα είναι να το κλείσω μόνος μου, το βγάλω την πρίτα, μην ξαναπάρω.
0: Έτσι,
2: δεν λέω κάτι κακό.
0: Θέλω να σου δεντώνω το νευρικό σύστημα, το αντιλαμβάνεσαι.
2: Λοιπόν, ξεκίνησε με τη Μαροκοντού. Ο Πέτρος γύρισε από χθες, γιατί δεν έπαιρνα τηλέφωνο.
0: Γύρισε.
2: Δεν απαντούσε και λέω. Έγινε γούστο.
0: Ήταν στην Αρτάκη, τον έπαιγαινε η κάμερα γιατί χτύπησε το κινητό μου. Στην Αρτάκη, ξέρεις. Αρτάκη με Χαλκίδα πλέον είναι μια πόλη. Έτσι.
2: Ναι, να τον βω στο βελτίο των 8. Όπου λοιπόν. Που λες Γιωργάκο. Άκου τώρα. Πως είπε ο κύριος Μαμάκης, λέει υπάρχουν πολλές δραστηριότητες. Ξεσακούει κάποιος και σου λέει. Ούτε στο Μητροπολιτικό Δήμο Θεσσαλονίκης και δεν υπάρχει ψυχή, μιλάμε ποιότητα ζωής φυσικά. Mm. Αγαπάμε Βένετο, αλλά θέλω να σου πω, είναι, μου θυμίζω όπως τον Αλμυρό που βγαίνεις προς την έξω από μέσα τον Αλμυρό και λέει πολιτικό αεροδρόμιο. Νομίζεις ότι είσαι κάδικος Manchester City. Ρε τρέλα. Γιωργάκο, τα λες, καλά κάνεις. Περίμενες τώρα εσύ χτες. Τι θα το πω δημόσια. Από τον αγαπητό κύριο Ντόκο. Α, κάτι άλλο. Αυτός ο Ντόκος που για μένα είναι στόκος. Ο άλλος, εξαπορήτου, Μαξίμου, σύμβουλος ασφαλείας, έκανε λάθος. Όλοι μπορούμε να την πατήσουμε. Σου είπα ουδής αλάνθαστος, ουδής. Λοιπόν, ακόμα είναι στη θέση του αυτός.
0: Είναι ακόμα στη θέση του.
2: Εγώ και ένα μεριζίλ, εγώ κοίτα τώρα. Δηλαδή ο Κοντός, που το λένε ότι είναι τσαμπουκάς, ο Πούτινγκ. Παλιά βιντεάκια που έλεγε ο Λιακόπουλος γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας, δεν κάνει τίποτα. Εγώ θα είχα στείλει ήδη ένα ωραίο σνικ πάνω από την Αθήνα. Έτσι για προειδοποίηση. Βγαίνουν χοντρά πράγματα, Και εμείς ψιλοαρμενίζουμε. Τέλος πάντων, ο κύριος Ντόκος χθες, ενώ έχει κάνει τη ρεγκάτα πιο παλιά, ενώ έκανε το άγαλμα του Ιάσουνα και σβήσαν το όνομα κατά δηλώσεις κύριου Σικαμάγκα και κύριου Ντόκου. Ενώ είναι ωραίος τύπος και ήταν και ελικοπτεράς, μάχημος. Λοιπόν, βγαίνει χτες σαν κουτσομπόλης μέσα τα παραθύρια που πέρασε ο Ντελάλης, δηλαδή εσύ, και είπε την είδηση και σε ρωτάει ποιος συνομιλεί με τον Βελόπουλο. Τι σε νοιάζει εσένα? Η ζωή του Βελόπουλου, Παύλα Μιλωνάκη, τον ελικοπτερά που είχε και τον έφαγε γιατί ο άλλος ήταν φιλόδοξος και ήταν ικανός. Λοιπόν, για να βγάλει τον άλλον, τι σε νοιάζει εσένα, αφού η ζωή δικιά σου είναι ανώτερη. Εσύ είχες μια πολεμική μηχανή δισεκατομμυρίων στα χέρια σου. Μπορούσες να φανίσεις, εάν πατούσες τον μπουτόν, ένα χωριό ολόκληρο. Ασχολείσαι με την πολιτική. Γιατί έτσι ρε γάμο που τέτοια γλυψίματα. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Βγήκες δηλαδή με το που άκουσες τον Κουμιώτη που είναι ο Ντελάλης και λέει τις ειδήσεις. Θα στο έλεγε ο Κουμιώτης, αποκλείεται. Λοιπόν, να δεις η κοιτία θα το μάθεις. Δεν καταλαβαίνετε ότι καταραίει δημοσκοπικά. Κοιτάνε να σοφούνε. Γι' αυτό δεν βγαίνουν στο κάλεσμα που τους λέει Βοστελής. Τι λύση να δώσουν. Τι κοιτάνε τώρα να βγουν καλιά τετραετία ακόμα ή που θα πάνε να κρυφτούνε. Δεν βλέπετε τι γίνεται στην κοινωνία. Ας σου πω την πηγή μου. Αυτή είναι Λένι Γκάτσου νομίζω λέγεται. Μια ξανθιά στο Κόντρα Τσάνελ. Είχε τον Σεϊτανίδη. Σεϊταρίδη. Επιχειρηματία. Τον παρακολουθάω και έχω αναφερθεί ξανά στο ραδιοφωνό σου. Όχι να τον κάνω διαφήμιση. Γιατί λέει κάποια πράγματα σωστά. Το 70% του ελληνικού πληθυσμού, που μέσα στον ελληνικό πληθυσμό αυτών των 10 εκατομμυρίων είναι και κάποιοι βορειοϋπηρώτες και ίσως είναι και μαύρα τα λεφτά και παίρνουν και τα επιδόματα τα ΚΕΑ, έχουν καταθέσει στην τράπεζα από επίσημα στοιχεία από 0 μέχρι 1000 ευρώ. Λέμε τι έχουν στην τράπεζα, τι έχουν στα συντόνια. Λοιπόν, το 70%, το 20% το άλλο, φτάνουμε δηλαδή το 90% του πληθυσμού, έχουν μέχρι 50.000. Και το άλλο 10% του πληθυσμού έχουν δισεκατομμύρια. Και μπορείτε να φανταστείτε πετρελαιάδες, σούπερ μαρκετάδες, εφοπλιστάδες, καριολάδες, όλα τα άδες. Το διανοείσαι τώρα τι έχει γίνει, πως έχει αλλάξει ο πλούτος. Ούτε από 0 μέχρι 1000 ευρώ. Και δεν πάει να λες εσύ ότι στις τράπεζες θα έχουμε τα λεφτά και δεν τα αγγίζουμε. Δηλαδή τι έχουμε, ισόβιο capital control. Και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα. Ποιος θα καταναλώσει, Γιώργο? Αυτοί όλοι που έχουν το 10% του πλούτου της Ελλάδος ζουν στο Παρίσι, στην Ελβετία, όπως ο, αν το λέω καλά, ο Μιστακίδης του ΠΑΟΚ. Γεννήθηκε στην Ελβετία ή στην Ιταλία, νομίζω, σε ένα χωριό. Το διάβαζα από περιέργεια, γιατί δεν ψιλοσυμπαθώ να διαβάζω τώρα τι κάνουν αυτοί. Εγώ κοιτάω τη δικιά μου την τίτλα και πόσο θα βγάλω την ημέρα. Λοιπόν, που τρέχουν οι λογαριασμοί που λες κάθε τέλος του μήνα. Ο Μιστακίδης αυτός ή στην Ιταλία, γεννήθηκε στην Ελβετία, κατοικεί στην Ελβετία, έχει φτιάξει και μια βίλα στη Χαλκιδική, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, εντάξει, και πήρε και τον ΠΑΟΚ τώρα να σπάει πλάκα, κατάλαβες. Και σου λέει να μήπως από πίσω είναι κανένας Σαββίδης, μπέκα εσύ να φύγω εγώ γιατί είναι πολύ μάλλον με τα λιμάνια, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν και εμείς χτυπάμε παλαμάκια. Το διανοείσαι τώρα που πάει η κατάσταση. Πού πάει η κατάσταση και έχουμε τόσα προβλήματα. Ναι, είσαι θεός, είσαι δημιουργικός, ο καλύτερος δημοτικός σύμβουλος που πέρασε ποτέ και εγώ μαζί σου. Και βγαίνεις να μάθεις τι για τον τηλεπόλη, για τις αληθές του τέτοιου. Δεν κάνει ούτε αυτός. Δεν μπορεί να βοηθεί καλός ή κακός δημοκρατικά λύση εδώ πέρα. Πρέπει να τραπούν όλα. Αν την είδες την άλλη τώρα. Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Κυκλοφοράει με ένα τζιπ. Ναι, δεν είναι κακό. Δεν σε θέλω ζητιάνα, μου το έδωσε ο τάδε. Αυτός που είναι, ξέρω εγώ, παβός του κόμματος. Πότε γίνεται κόμμα, πότε γαμώ την τρέλα μου, κατάλαβες ότι είμαστε άξιοι της μοίρας μας τώρα και δεν υπάρχει διέξοδο. Και βάζεις το πρωί το Αγίας με αυτό το τερζί. Τι ερμηνεία ρε τώρα και εγώ θέλω να ζήσω. Κατάλαβες ρε Γιώργο. Φιλάκια, γεια.
0: Γεια χαρά.

Ναι, παραδίδεται σε λίγες μέρες και ο Ε65. Τελειώνει το κομμάτι από την Γκαλαμπάκα μέχρι απάνω στο, στην Εγνατία. Και μάλλον θα πάω στα Εγγένεια, την νέα εβδομάδα είναι. Θα πάω στα Εγγένεια γιατί άμα δεν δεις, δεν ξέρεις τι να λες. Μ' αρέσει να πηγαίνω επί τόπου, να βλέπω. Γιατί άμα δεν ξέρεις, δεν έχεις πάει, τι άποψη να έχεις.

Πάντως αυτό που προβληματίζει και εκνευρίζει είναι ότι μπροστά στα μάτια σου κανένας δεν λέει την αλήθεια, ρε παιδί. Εντάξει, η γυναίκα ήταν πλήρης ημερών, έφυγε στα 92 της, η Μάρο Κοντού. Τι μας αφήνεται να λέμε για το ισχύο, για το ένα, για το άλλο? Γιατί? Να, μπροστά μου έχω μια ανακοίνωση. Πείτε τα πράγματα με το όνομά τους. Πείτε την αλήθεια. Για ποιο ισχύο μου λέτε και γιατί αηδίες? Καταρχήν, η Μάρο Κοντού τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας. Ακόμα και αυτό, και γι' αυτό λέτε ψέματα, ότι ήταν σε άλλο νοσοκομείο. Ήταν στο Άγιο Σάββας. Και υπάρχει και ιατρικό ανακοινωθέν. Και λέει, με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15 Εβδόμου κατά τις πρωινές ώρες απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη Μάρο Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών, ο Άγιος Σάββας. Μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπών των ιατρών, εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της. Το Άγιο Σάββας δεν είναι το οποιοδήποτε νοσοκομείο. Είναι το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών. Γιατί μας λέτε για ισχύα και αηδίες? Τι προσπαθείτε να αποκρύψετε δηλαδή? Όταν λοιπόν ακόμα και για τα απλά τα αυτονόητα λένε ψέματα οι πάντες, οι πάντες, ακόμα και τα μέσα ενημέρωσης. Άισιχτήρκολο παιδαράδες, λαμόγια, παλιοκουφάλες, πείτε ρε την αλήθεια στον κόσμο.

υποφέρεστε ρε με τίποτα. Δεν υποφέρεστε. Τα πάντα είναι κατευθυνόμενα σε αυτή τη χώρα. Σε αυτό το προτεκτοράτο, ποια χώρα. Σε αυτό το μπουρδέλο, αλλά ποιο μπουρδέλο. Το μπουρδέλο έχει κανόνες. Εδώ δεν έχει τίποτα. Ακόμα και για τα αυτονόητα ψέματα παλιωτόμαρα.

0: Πάμε Δευτέρα στο Νοεμβρίου, 81 ώρα για φάει στο μακρύ. Καλημέρα, σεφ.
1: Καλημέρα, Γιώργο, σε εσένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Καλώς τον.
1: Φασολάκια λαδερά.
0: Ναι, ναι.
1: Παστίτσιο.
0: Ναι.
1: Τουρουλού.
0: Τουρουλού.
1: Χοιρινό κρασάτο.
0: Κρασάτο.
1: Σουτζουκάκια σχάρας. Πολίτικα.
0: Πολίτικα, παιδιά, ναι.
1: Παέγια.
0: Παέγια, φοβερό.
1: Και φασολάδα που πήρε τέλος.
0: Τότε τι λέμε, δεν υπάρχει φασολάδα.
1: Δύο-τρεις μερίδες έχει ακόμη, αν ναι. Προλάβετε.
0: Παιδιά, τρέξτε για τη φασολάδα. Μια επανάληψη.
1: Φασολάκια λαδερά.
0: Ναι.
1: Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
1: Τουρουλού.
0: Τουρουλού.
1: Χοιρινό κρασάτο.
0: Κρασάτο.
1: Σουτζουκάκια σχάρας πολίτικα.
0: Ναι.
1: Παέγια.
0: Παέγια.
1: Και η φασολάδα που λιγοστεύει. Ναι.
0: Τη φασολάδα, γιατί δεν κυνηγάνε τη δική σου, γίνεται χαμός με φασολάδα.
1: Ένας μόνο πήρε 4.
0: Ναι. Άρε μάνα μου.
1: Αρέσει.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη από τον Ισεφ.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο μου, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στο αστικό. Καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Από αυτά τα φαγητά, αν σας άρεσε κάτι και επιλέξατε, καλέστε ή περάστε από το κατάστημα ή καλέστε τον Σεφ στο 38441. Να σας το στείλει στο σπίτι, στο γραφείο, στο συνεργείο, που θέλετε. 38441. Καλημέρα στο πάρκινγκ Λάμδα, Δημητριάδος και Φιλιλίνων. Καλημέρα στον Σάκη, απέναντι από τον Αϊνικόλα. Καλημέρα στο Τριαντάφυλλο, τον Καντόλα, πλυντήριο αυτοκινήτων Speed Cargos, Φυτόκου 37 στην Νέα Ιωνία. Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερίας, στο Passander.
2: Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ, για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.
0: Καλημέρα Δευτέρας Νοεμβρίου και Κουντουριώτου στο κέντρο ευκαιριών των αδερφών Μέμα. Ό,τι πλακάκι θέλετε θα πάτε στους αδερφούς Μέμα. Χιλιάδες σχέδια, χρώματα, στις καλύτερες τιμές. Δευτέρας Νοεμβρίου Κουντουριώτου, σας περιμένει ο Αλέκος ο Μέμας. Τα αδέρφια Μέμα διαθέτουν και δεύτερο κατάστημα με έπιπλα μπάνιο στην Παγασόν με αναπαύσεως. Εκεί σας περιμένει η Τζέννη, η Μέμα. Τα πάντα όλα στους αδερφούς Μέμα, στις καλύτερες τιμές και πρώτη ποιότητα. Εάν θέλετε περγοτέντα, στην εταιρεία Pergomax.
3: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας στο Max.
0: 699-81-71-200. 699-81-71-200. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά. Με το καλύτερο ψωμί. Με τα καλύτερα γλυκά. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
2: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
4: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
4: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
5: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Εάν θέλετε ηλεκτρικό ψυγείο, ψυγείο καταψύχτη, ηλεκτρική κουζίνα, πλυντήριο ρούχων, πλυντήριο πιάτων, τηλεόραση, ηλιακό θερμοσύμφωνα, κινητή τηλεφωνία, θέλετε κινητό, εάν θέλετε το οτιδήποτε σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, θα πάτε στην Electronet. Και πάλι ηλεκτρονέτ αρμάτσι στην αγριά.
6: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ αρμάτσι. Εθνικής αντιστάσεως Κορέα. Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Επισκεφτείτε στην Αγριά την ηλεκτρονέτ αρμάτσι για όλα αυτά που σας είπα και δεν θα χάσετε. Είναι σίγουρο ότι θα κερδίσετε και πληρώνετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Θέλετε καινούργια γραμμή κινητής τηλεφωνίας? Θέλετε γρήγορο κινητό? Θέλετε πιο οικονομικό πακέτο? Είστε επαγγελματίας, θέλετε γρήγορο ίντερνετ? Καινούργια πακέτα πιο οικονομικά για τους επαγγελματίες, αλλά και για όλους. Απευθυνθείτε στον σύμβουλο πωλήσεων της Vodafone εδώ στη Μαγνησία, στον Νίκο τον Πάνο. Πείτε του: Νίκο Πάνο, θέλω καινούριο κινητό, καινούργια γραμμή, καινούριο πάροχο, γρήγορο ίντερνετ, πολύ γρήγορο, μα πάρα πολύ γρήγορο ίντερνετ, χωρίς να έρθω σε γραφεία, χωρίς να έχω γραφειοκρατικές διαδικασίες. Καλέστε λοιπόν τον Νίκο τον Πάνο στο 6980-21-21-21 και θα διαπιστώσετε όλα αυτά.
7: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
8: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
7: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
8: 6980-21-21-21.
7: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
8: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
7: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
8: Μην καθυστερείς.
7: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
8: 6980-21-21-21.
7: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
8: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
7: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
8: Κάλεσε το σύμβουλο πωλήσεων της Vodafone.
7: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
8: με την εγγύηση της Vodafone.
0: Καλέστε λοιπόν τον Νίκο τον Πάνο στο 6980-81-21-21-21. 6980-21-21-21. Και έρχεται σε χρόνο ντεντέ δίπλα σας. 6980-21-21-21. Περάστε. περάστε από την φιλική εταιρεία 46 για να αντικαταστήσουμε, να αλλάξουμε τα ελαστικά του αυτοκινήτου μας. Πάμε στο Μπακαλέξι να αλλάξουμε τα ελαστικά που είναι φθαρμένα. Σκοτωθούμε, θα πάμε χαμένοι. Μπαίνει μέσα η σύζυγος, τα παιδιά, οι συγγενείς μας. Μπαίνουν δικά μας πρόσωπα στο αυτοκίνητο. Κλειστράει, δεν το βλέπετε, έχει ντουμπανιάσει, έχει καρομπουλιάσει. Θέλει αλλαγή. Βάλτε και καμιά ζάντα. Αφού είναι σπασμένες, δεν τις βλέπετε. Μεγάλο πράγμα οι ζάντες. Να ταξιδεύεις λέει και να τσαλακωθεί η τσάντα. Μα τις έχετε τρελάνει χρόνια. Κάντε τα κουμάντα σας, πέραστε από τον Μπακαλέξι και προμηθευτείτε σαν το λάστιχα. Κάντε για καμία ευθυγράμμιση. Κάντε για καμία ζυγοστάθμιση. Πάμε χαμένοι θα πάμε. Στον Μπακαλέξι. Πέρα από όλα αυτά, περάστε από τον Μπακαλέξι. Και προσέξτε, στο Μπακαλέξι θα βρείτε τις καλύτερες τιμές. Έχει δίκιο ο Παύλος ο Κοντογιαννίδης.
9: Μπακαλέξις, παρουσιά σου! Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξι, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξις λέμε, είναι αρχηγός.
10: Γιώργος Μπακαλέξις, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
9: Μπακαλέξις, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Ρε συ Παύλο, τώρα που ο Σμαραγδής θα γυρίσει το Καποδίστρια 2 και θα είσαι πάλι από τους πρωταγωνιστές, πεις καμιά καλή κουβέντα, είμαι καλός ρε συ Παύλο. Να παίξω ένα ρολάκι εκεί στο Καποδίστρια. Θα με βάλει σαν, ξέρω εγώ, βοηθό αφηγητή. Ένα πράγμα. Να αφηγηθώ την συμπληρωματική αλήθεια. Το έργο, Παύλο. Τι λέμε ρε πάλι σήμερα.
11: Έκσταση.
0: Τάκι για Κάκογλου συμφωνείς.
11: Έκσταση. Εκστανώ.
0: Τάκι για Κάκογλου, θα έρθω σε λίγες εβδομάδες μαζί με τον κύριο Μαμάκη για να πάρουμε, να προμηθευτούμε ή κίτρινα ή κόκκινα αθλητικά. Γιατί κίτρινα, γιατί κόκκινα. Όπως φορούσε ο Κολοκοτρώνης στις μάχες κόκκινη φουστανέλα. Ο Κολοκοτρώνης στις μάχες φορούσε κόκκινη φουστανέλα. Και η αιτιολογία ποια ήτανε. Για να διακρίνεται η στυρμάχη. Έτσι και εμείς με τον κύριο Μαμάκη θέλουμε να διακρινόμαστε στο περπάτημα. Κίτρινο ή κόκκινο παθητικό παπούτσι από του Γιακάκογλου. Κύριε Μαμάκη, έτσι. Τάκη μη μας τρολάρεις, Τάκη μη γελάς μαζί μας. Μπάμπη Γιακάκογλου, παρακαλώ επίπληξη στον Τάκη. Επίπληξη. Ευαγγέλη, συμφωνείς,

0: Καλημέρα στο Superstar που αυτήν την ώρα μπαίνει μέσα στο λιμάνι των Κυθύρων.
1: Έκσταση.
0: Άσχετο αυτό.
1: Εκστανό. Εστά με γούστα με λακόμο γιο.
0: Έτσι παρακολουθούμε τα πάντα. Η Κονιδρίνη έχει πάθει πλάκα. Η Κονιδρίνη. Η Κονιδρίνη κοιμάται και σου λέει έχει γούστα να βάλει στο κινητό αυτό εννοώ. Το τρελό. Ου. Και επειδή είναι και ευγενική η Κονιδρίνη, δεν μπορεί να μας αποπάρει κιόλας, δεν της πάει. Σου λέει, μα τον αποπάρω αυτόν τρελός είναι, ό,τι μπορεί να κάνει. Σωστά σκεπτόμενη. Άρα η Κονιδρίνη έχει επίγνωση της καταστάσεως.
1: Έκσταση. Εκστανό.
0: Ε, κύριε μαμάκι, Δημητριάδος εκλαμβάνει για κάκο ουλού σπορ. Άρα πάμε από Σεπτέμβριο, κύριε μαμάκι, να πάρουμε φόρμες.
1: Έκσταση.
0: Μπουφάν. Σχυροψύχια του για κάκο ουλού.
1: Εκστανό.
0: Εν όψη του επερχόμενου χειμώνα. Θα είναι βαρύς. Θα πάρουμε και κάνα παπούτσι αδιάβροχο για τη βροχή. Θα φυσάει το χειμώνα. Και να μπουφάν βαρύ, μας πάρουνε, είμαστε και fit, λίγα κιλά. Δημητριάδος Εγλαβάνη, για κάκο γλουσπό. Βαγγέλης Τάκης Μπάμπη. Μπάμπη πώς είσαι, δυνατός έτσι, μπράβο. Στα 76 με Μπάμπη, 76 κιλά. Στα πόσα είσαι, 67. 67. 9 κιλά διαφορά. 11 κιλά διαφορά. 9 κιλά. 9. Εσύ Τάκη. Δημητριάδος εκλαμβάνει για κάκο γλουσπό. Πρώτο Θεός τα λέμε αύριο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
2: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
7: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
8: Ναι, μάνα!
7: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
8: Ναι, μάνα!
7: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
8: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
7: Άσε, έχω βρει τη λύση.
8: Καλή!
7: Αστέρι!
9: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
10: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
9: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
10: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
10: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
9: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
10: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
9: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
9: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
11: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
13: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
14: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σπανάκι.
14: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σαμπουάν.
14: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Υγροπιάτων.
14: Κέρδισες.
16: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
17: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
17: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
19: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί με ζετοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακή.

0: παραλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
1: Τον Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
0: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
1: Η Δίπλα.
2: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
1: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
2: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
1: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
2: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
1: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
3: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλη 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210 63 421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
9: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας.
10: η καλύτερη διαφήμισή μας.
11: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες. Για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
13: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
14: Σπανάκι.
13: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
14: Σαμπουάν.
13: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
14: Υγροπιάτων.
13: Κέρδισες.
15: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
16: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
15: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
16: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
17: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
18: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
17: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
18: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
17: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
18: Η δίπλα.
19: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
20: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέρειες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
19: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
20: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
19: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
20: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
21: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
22: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

μας, η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

απόδοση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leafa Air.
9: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
11: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
12: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
11: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leafa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
12: Τηλέφωνα 24210-72-925 και 6947-077-525. κάνετε.
11: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
12: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άντρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευρου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
15: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
17: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ, σκυφτός και απελπισμένος, εδώ σε αυτή την πολιτεία. Και με τη σκέψη του τρελού για οδηγό, γυρνώ εδώ μες στην πλατεία. Ξαναγυρνώ εδώ, γιατί μπορεί να είσαι μόνη σου και να πεθαίνεις. Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου, μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου. Ξαναγυρνώ εδώ.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.
2: Το 76 λίγο πριν να φέρει.

μουσική από καρδιάς.

0: Λύσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
0: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
0: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
0: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
0: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
0: Με την εγγύηση της Vodafone.

ό,τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις

ύποπτες λέξεις μη μου λες.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο, θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια, θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς, Ουζερή Μεζεδοπόλιο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
3: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
3: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

μπορείς. Με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.